0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

κλείσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμηθες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

δεν μην επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου τώρα.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου, από πού?

από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Πήγαμε.

παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να το κερδίσουμε, αλλά εμείς το χάσαμε και είναι το ίδιο. Το θυμάσαι? Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως

ξένη λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη καρδούλα μου είναι τόσο κοντά που εμείς διαλέξαμε. Εσύ το μίσος είναι το ίδιο, το θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
3: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
3: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

πει τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχει φύγει. Έξαλλο γίνομαι. Στην τρέλα μ' αφήνω. Μα πρέπει να δω

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, η ελληνική επιρροή, είπε, είναι χαραγμένη στους αμερικανικούς θεσμούς. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την, με την επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο και ζητούν μεγαλύτερη στήριξη. Προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη πριν από 2 εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσες σε πρόωρες εκλογές. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά εύθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Υπάρχει πιθανότητα στην Δυτική Μακεδονία να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 μέχρι και 26. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως 24 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώντσια.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. 6 και 5 πρώτα λεπτά και σήμερα 8 Οκτωβρίου, Πέμπτη, ξημερώνει. Ράδιο Θεσσαλονίκη από νωρίς Σάκης Μόσχης.

είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι να ανατείλει ο ήλιος θέλουμε ακόμη. Σήμερα στις 7 και 31 παρακαλώ, με δύση στις 7 παρά 1 και διάρκεια ημέρας 11 ώρες και 28 λεπτά.

Οσίας Πελαγίας της Αποεταιρίδων σήμερα. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο. Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης, Παγκόσμια ημέρα κατά της τύφλωσης. 1827 σαν σήμερα ο Τριεθνής Στόλος υπό τους Ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρινγκτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». 1973 ο δικτάτορας Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση όμως θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980 ο Μπομ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο πεθαίνει 7 μήνες αργότερα. Και σαν σήμερα 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου.

Ό,τι βλέπετε έξω μας το λέτε και εμάς, για να το πούμε στην υπόλοιπη παρέα. Και επίσης μπορείτε να στείλετε βίντεο, φωτογραφίες, γραπτά και ηχητικά μηνύματα στο Viber 6947 945 945.

Καλό ξεκίνημα και καλή συνέχεια. Το νου σας, γιατί όπως λέει και ο Αλέξανδρος, ξεκινάς ωραία τη μέρα σου και λες πριν φύγεις από το σπίτι, άντε με το καλό να γυρίσω πίσω το απόγευμα. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει, λέει, πού να γυρίσεις, λέει, πίσω χωρίς νεύρα. Πρωί-πρωί, κόντρα στο μονόδρομο και ήθελε και τα αρέστα. Κλασική περίπτωση, Αλέξανδρε. Κλασική περίπτωση βλάβης. Καλημέρα στον Διαμαντή, στο Δασοχώρη Σερών. Επίσης στον Παναγιώτη, καλημέρα. Μου έστειλε ένα βίντεο με την χθεσινή περιπέτεια στην Αγίων Πάντων, το βανάκι το οποίο σκάλωσε στη γέφυρα με την οδική βοήθεια. Αυτή η γέφυρα των Αγίων Πάντων, αν είχε στόμα να μιλήσει, ρε παιδί μου, πόσες ιστορίες θα είχε να πει. Αυτή δεν είναι η γέφυρα των Αγίων Πάντων, η γέφυρα των στεναγμών είναι. Στον Πέτρο καλημέρα, στην Αρετή και στον Πάρη, στον Νίκο στη Νεάπολη, καλημέρα και στον Θανάση.

Ευχαριστώ για την καλημέρα, Λεκό. Στο αυτόματο το είχες για να γράψεις. Έστειλες κάτι που είναι με ελληνικά γράμματα, αλλά είσαμε εκεί. Στο Δημήτρη καλημέρα. Η αμόλυβδη ακίνητη. Το ντίζελ μου λέει εξακολουθεί να πέφτει 2 λεπτά τη μέρα.

τον Χρήστο στην Ορεστιάδα, επίσης στη Μαρία και στον Σάκη, στο Ντίτζιγκεν στη Γερμανία. Πέρασαν, λέει, 5 όμορφες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Πάλι πίσω για δουλειά. Αυτό θα πει σύγχρονη εποχή. Ντίτζιγκεν Θεσσαλονίκη, μερικές μέρες, κανα ρεπό, καμιά διούλα, πίσω, πας, έρχεσαι. Ευκολία. Καλημέρα και στη μανά Νίκη, φιλιά στη μανούλα Νίκη, γράφει η Μαρία. Επίσης καλημέρα στον Χρήστο. Μεταξύ μας, λέει, εσύ με ποιον είσαι, λέει, με τη Δύση, με τον Καρβέλα. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να λύσουμε. Άσετε οικονομικά να

0: Κωνσταντίνα, ακόμη παιδεύεσαι να βγάλεις άκρη. Πετρέλαιο, λέει, το καλό, 2.10 ο ένας, 2.20 ο άλλος, από τα πρατήρια που εμπιστεύομαι και βάζω. Εν τω μεταξύ, πάνω από 100 παραμένει, 102,34 αυτή την ώρα, το Brent στα προθεσμιακά συμβόλαια του Δεκεμβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε βαθύ μέλλον, μακρύ μέλλον. Ταυτόχρονα βλέπω ότι ετοιμάζονται η Συρία και η Σαουδική Αραβία, συζητούν τέλος πάντων επί του παρόντος μήπως κάνουν αποστολή στρατευμάτων κατά των Χούθη στην Ιεμένη. 20.000. Εν τω μεταξύ, η Συρία είναι σε θέση να στέλνει και αλλού. Κοίταξε να δεις τι γίνεται στον πλανήτη. Φοβερά πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όπως έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου στην ευρύτερη περιοχή, κύριος είδε πώς μπορεί να κλείσει. Ταυτόχρονα βέβαια ο Τραμπ συζητάει, εξακολουθεί να συζητάει για το πώς θα πάρει Νόμπελ ειρήνης. Ήρθε η ώρα, λέει, αλλά δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα. Είδες, φοβερό πράγμα. Να μην δίνουν σε ανθρώπους σαν εσένα το Νόμπελ ειρήνης. Το αξίζει, λέει. Επιμένει ότι πρέπει να του απονεμηθεί η συγκεκριμένη διάκριση. Ο νικητής εντωμεταξύ για το 2026 ανακοινώνεται την Παρασκευή και είναι μέσα στη μαύρη μαυρίλα. Δεν θα το πάρει ούτε φέτος. Εκτός αν υπάρχει καμιά ανατροπή. Εντωμεταξύ, το πόσο έχει επικρατήσει επί ημερών του ειρήνη στον πλανήτη δεν λέγεται. Δηλαδή δικαιωματικά έπρεπε να πάρει το Νόμπελ ειρήνη. Απορώ δηλαδή αυτοί οι παλιοχαρακτήρες που αποφασίζουν γιατί δεν το δίνουν.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιός τραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιός τραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Οι κορυφαίες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και περιποίησης του αυτοκινήτου σου είναι εδώ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και με ένα κλικ αγόρασε το κουπόνι σου για έλεγχο φρένων, μικρό ή μεγάλο σέρβις, ξεθάμπομα φαναριών, συντήρηση air condition, αλλά και για βιολογικό καθαρισμό κατοίκων. Θέλεις κι άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα και για το αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Καλή σας μέρα. Έχει πάει η Πέμπτη και ο Οκτώβριος έχει 8. Προχωράει και αυτός, έτσι. Είναι και μεγάλος εντωμεταξύ, έχει 31. Αλλά τσούκου τσούκου. Για να δούμε τι γίνεται σε πρώτες σελίδες εφημερίδων. Στα νέα, τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Επίσης, προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον. Η συμβιλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου, συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Μαρί Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Επίσης, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύσει το 2027. Το μεγάλο αντίο, όταν ο Μέση ξεπέρασε τον Μαραντόνα. Στην εφημερίδα Καθημερινή, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τροπολογία, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πόρισμα της περιφέρειας για το White Coast. Ομόλογα κλειδωνίζονται ξανά οι αγορές. Και Λιονέλ Μέση, η Εθνική Αργεντινής δεν θα είναι ίδια ποτέ ξανά. Η εφημερίδα των συντακτών, ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Κώστας Καραμαλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική. Φούρνη, κατοχύρωση ζητούν οι παραδοσιακοί αρτοποιοί. Αλληλείς, δεν τσίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Ξαναμυρίζει σκουριές. Μεγάλη συναυλία μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Στη Δημοκρατία, Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο, υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Στον ελεύθερο τύπο, ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα έως 70% στο ρεύμα. Πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Η Εκκλησία στην εποχή των social media. Και επίσης στα πολύ ενδιαφέροντα και άμεσα για την καθημερινότητα, το El Niño και τα Ναύλα. Μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του καφέ.

Τέλος από το ριζοσπάστη στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο η συμφωνία κυβέρνησης μεγαλεμπόρων. Ευρωπαϊκή Ένωση, κουλτούρα φέρετρων με προετοιμασία για ενδεχόμενη υβριδική επίθεση. Με αυτά τα ολίγα πιάσαμε 6 και 37. Καλή σας μέρα. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου, μαζί από νωρίς, από τις 6, στο μικρόφωνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης.

το ΑΠΘ μέχρι τη Νέα Παραλία, η Θεσσαλονίκη ενώνεται για έναν καλό σκοπό. Για 2 ημέρες το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το ραντεβού δίνεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, η δράση μεταφέρεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org και να μην ξεχνάτε τις 2 ημερομηνίες, Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

τη Γεωργία. Ευχαριστώ για την καθημερινή παρέα, παιδιά. Επίσης τον Μάκη καλημέρα στην πρωτεύουσα. Με 17 βαθμούς ξυπνάει η Αθήνα. Έχει αραιή συννεφιά. Στη Μαλακάσα είναι ο Μάκης. Η Κατερίνα μας στέλνει την καλημέρα της. Ο Δημοσθένης. Ο Ιωάννης από το Ερλάγγεν. Καλημέρα στην Αυσικά. Καλημέρα στην Ιγουμενίτσα. Φιλιά στον άνδρα μου, λέει, βρίσκεται διδημότυπο. Τι έγινε, πιάσε ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Ωραία.

Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή βάρδια. Παναγιώτης κάνει σύγκριση πώς συμπεριφέρεται η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία και πώς σε εμάς. Δεν είναι έτσι, Παναγιώτη. Δεν είναι έτσι. Στο ότι είδε ο Τραμπ δύο φορές τον Ερντογάν μέσα σε ένα χρόνο και ότι τον έλουσε στο εγκόμιο, αν το ψάξεις λίγο περισσότερο θα δεις ότι απλά τον έλουσε στο εγκόμιο. Του πήρε και ένα κάρο δισεκατομμύρια και αυτό, τελεία και παύλα. Ό,τι περίμενε δεν το πήρε ο συμπέθερος εδώ ανατολικά. Οπότε το θέμα δεν είναι αν σε βλέπουν και αν σε λούζουν στο εγκόμιο. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Μπορεί να είναι άνθρακας ο θησαυρός.

0: Θανάση, καλημέρα. Τι θέλεις να ρωτήσεις?
1: Νομίζω ότι εδώ στην Μακρυγιάννη βρισκόμαστε σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όπου θέλει ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Όπως θέλει παρκάρει, ο άλλος ανάποδα, άλλος κανονικά. Και δεν μιλάω πάρκινγκ νόμιμο, δίπλο παρκαρισμένοι, τρίπλο παρκαρισμένοι.
0: Και ποιο είναι το πρόβλημα? Στα κανονικά μας είμαστε. Το εντυπωσιακό είναι το να είμαστε νόμιμα όλοι. Αυτό είναι ρουτίνα, καθημερινότητα για τα ελληνικά δεδομένα. Εξάλλου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δύο λεπτά ρε φλαράκι. Τα διπλά και τριπλά, αν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι είδηση, είναι στην πιο μόνιμη στάθμευση, γιατί υπάρχουν γειτονιές που είναι τόσο σκασμένες που ξέρουν ποιος ξεκινάει πιο νωρίς, και όπως κάνουν μέσα στις πιλωτές που ξέρουν ποιος θα μπει μπρος πίσω για να μην βαράνε κουδούνια 5-6 ώρα το πρωί, το ίδιο πράγμα γίνεται και στα διπλά και τριπλά μέσα στους δημόσιους δρόμους. Δηλαδή ξέρουν ποιος θα πάει τέρμα μέσα, ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Άμα χρειαστεί και τίποτα, αφήνεις και το τηλέφωνο στο παρμπρίζ, σε παίρνουν, σου λένε τελικά κάτι προέκυψε, πρέπει να βγεις, φωνάζεις και τον πιο έξω, έρχονται οι δύο, τα παίρνουν, βγαίνεις εσύ από μέσα, ξαναμπαίνει ο άλλος. Μετά άμα θα γυρίσεις, πας εσύ από την έξω πλευρά και μπορεί να σε ξυπνήσουν το πρωί. Δηλαδή ένα κάτι απολύτως φυσιολογικό, ειδικά άμα δεις κέντρο από κέντρο που γίνεται του κουτρούλι ο γάμος, είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ως εκ τούτου τα προσωρινά δεν έχουν είδηση πλέον. Για γέλια και για κλάματα έχουμε γίνει.

είναι κανείς εδώ στη γειτονιά να μας πει αν πρέπει να ανησυχήσουμε με αυτό που λέει ο Βασίλης με το αυτοκίνητο κάθετα στην Περαίας Θεσσαλονίκης, εδώ στη διασταύρωση Ρησίου προς Θεσσαλονίκη. Γραμμές ανοιχτές 2310-267 και 38, 2310-243-900.

0: εκεί στο τούνελ, στην περιφερειακή λέτε.
1: Δυτικά στην κατηφόρα μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα προς δυτικά, έχει νερά ο δρόμος από έργο μέσα που σκάβουν και δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Και έχει νερά, πέρασα πριν μισή ώρα και φρενάρισα και γλίστησα γι' αυτό.
0: Όπως παίρνουμε την κατηφόρα δηλαδή μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα πηγαίνοντας για Τούμπα, δυτικά.
1: Πηγαίνοντας δυτικά, μπράβο, ναι.
0: Και έχουν φύγει νερά μέσα στο δρόμο του εργοτάξου.
1: Ναι, 90% από εκεί έχουν φύγει, από εκεί δεν έχει κάτι κύριε, να φύγανε από κάπου αλλού.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Φυσιολογικά. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Παιδιά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Προσέχετε να πέσετε με στα νερά ξαφνικά. Περιφερειακή δυτικά μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Καλημέρα, παρακαλώ. Ελάτε. Σας έχω χάσει. Λίγη υπομονή. Θα μας πει κάποιος τι γίνεται στον Περέα της Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, τώρα κάτι φτάνω εδώ λίγο. Καλημέρα σε όλους τους αρχήν.
0: Καλημέρα, ποιος είστε?
2: Υπάρχουν δώσεις μου 14 λεπτά.
0: Ποιος είσαι?
2: Υπάρχει ένας, είμαι ο Δημήτρης, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είναι κάθετα στον δρόμο μπροστά στο Βυζνάτικο του Χτέλ. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο και ένα πυροσβεστικό αυτή τη στιγμή. Είναι μία η λωρίδα που φεύγει προς Θεσσαλονίκη. Αλλά στο τέλο δεν έχει μπλοκάρισμα.
0: Ναι. Υποψιάζεις ότι έχασε τον έλεγχο? Χτύπησε κάπου και βρέθηκε κάθετα.
2: Το και το πυροσβεστικό. Απλώς είναι ένα αυτοκίνητο κάθετα στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Με μια λωρίδα την αριστερή να είναι δεύτερη για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ο δρόμος Περέας Θεσσαλονίκης είναι αυτός που περιγράφει ο Δημήτρης. Έχουμε περάσει το 0 αμέσως μετά. Προφανώς κάποιος έχασε τον έλεγχο. Κάπου θα χτύπησε και το αυτοκίνητο βρέθηκε κάθετα στην Περέας Θεσσαλονίκης. Ας ελπίσουμε ότι είναι ψιλοπράγματα και δεν είναι κάτι σημαντικό και θα μείνουμε στις λαμαρινοδουλειές και σε μια προσωρινή αναστάτωση. Είναι μαζί μας η Ζωμάτ στην εκπομπή όπως και κάθε μέρα. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα. Λέγεται η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ.
3: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
4: Πού?
3: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
5: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η νέα αμιγώς ηλεκτρική GLA έρχεται.
6: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
7: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
8: Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
9: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
10: Πάρε τηλέφωνο
9: στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
10: 6972-848025.
11: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδου.
4: στην Good Deals χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τα καλύτερα σπα της πόλης απλά με ένα κλικ. Μπες τώρα στην gooddeals.gr και αγόρασε το κουπόνι σου για full body αρωματοθέραπη μασάζ, relax μασάζ σε πριβέ ατομική καμπίνα, ρεφλεξολογία και ξεχωριστές υπηρεσίες ευεξίας υψηλού επίπεδου. Θέλεις και άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
10: Η ώρα είναι 7.
12: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
13: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
14: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
15: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
14: Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
13: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
14: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For all της Τετραλούξ. Ένα για όλα.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμαστο των αστυνομικών. Στην Αγίου Δημητρίου, στη συμβολή της με την οδό Αρκαδίου Πόλεως, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες, άγνωστος προς το παρόν ο αριθμός. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Στην ατζέντα βρέθηκαν ακόμα η ενέργεια, το αμερικανικό LNG και η ελληνική ναυτιλία, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημείωσε ακόμα ότι η ελληνική επιρροή είναι χαραγμένη στους αμερικανικούς θεσμούς. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το ναυτιλιακό πετρέλαιο και ζητούν μεγαλύτερη στήριξη. Προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αντιδράσεις από την πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για κοινωνική αντιπαροχή μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Επέκρινε τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο ζήτημα του στεγαστικού, με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης και τους πόρους που έμειναν αναξιοποιητοί. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη πριν από 2 εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ σε πρόωρες εκλογές. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στη Δυτική Μακεδονία, ωστόσο, μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές, ενδεχομένως και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 24 βαθμοί στην Δυτική Μακεδονία και μέχρι 26 στις υπόλοιπες περιοχές. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δείξει το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας, με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα 500 γραμμάρια δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Η Electronet Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης Α, με λειτουργία ατμού, με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές, μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών, μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολίδης, στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Exige Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
6: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.

Δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Η κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι 8 Οκτωβρίου σήμερα. Πέμπτη είναι η μέρα που ξημερώνει. Αργά αργά, βαριά βαριά. 7.30 περιμένουμε για να ανατύλει ο ήλιος. Άρα έχουμε ακόμη δρόμο. Εμείς είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6 όπως κάθε πρωί. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Έχω και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Προσέχετε στη Λαγκαδά με Καραολί και Δημητρίου.

Έχει λήξει ο συναγερμός στην Περαία Θεσσαλονίκης. Είχαμε ένα περιστατικό εδώ στη διασταύρωση Ρησίου με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και χτύπησε κάπου, ήταν κάθετα στον δρόμο. Ανησυχήσαμε και η Ελένη αυτό μου έλεγε προηγουμένως, δεν είναι κάτι, έτσι μαθαίνουμε. Οπότε μαζί με το ότι απομακρύνθηκε και το όχημα, έχουμε λήξει συναγερμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.

θα βγάλει τίποτα. Σπήραμε τίποτα στην Εγνατία και την ποτίζουμε.

νωρίτερα είχε σταματήσει ένα γιο ταχύ προς δυτικά στην αριστερή λωρίδα στο τούνελ. Έτσι μου έλεγε ο Νίκος. Δεν ξέρω αν ξεμπερδέψαμε

Και τι βλέπουμε, την Αφροδίτη, έτσι. Η Αφροδίτη δεν είναι τέτοια, ωραία η Αφροδίτη. Και μερικές λωρίδες νεφών. Δεν ξέρω αν έχει μέσα και τις λωρίδες από τα ψεκαστικά. Και αυτά ντε που μας ψεκάζουν για να μην αντιδράμε. Με ρινίσματα. Τι ρινίσματα είναι αυτά, Χρήστο? Σιδήρου ή χαλκού? Τέλος πάντων, κάτι μεταλλικό. Γι' αυτό αισθανόμαστε σκουριασμένοι ώρες-ώρες. Δεν έχετε σηκωθεί κανένα πρωί να λέτε σκούριασα? Είναι από τους ψεκασμούς με μεταλλικά στιγμή.

εκεί, να το άλλο παραπέρα, να δώσε, να κύθε. Ένα καρό πράγμα τα βγάλαμε πρωί-πρωί πάλι. Είχαμε, δεν είχαμε. Τελικά αυτή η καθημερινότητα, ρε παιδί μου, δεν σε αφήνει να πλήξεις ποτέ. Ποικίλο το πρόγραμμα. Νομίζω κορυφαίο όλων η καταδίωξη πρωί-πρωί με τη δροσούλα και το αυτοκίνητο το οποίο καρφώθηκε εκεί στην Αγίου Δημητρίου σταθμευμένα, η γνωστή λαθροδιακίνηση δηλαδή. Γι' αυτό, Λία, καλημέρα, βλέπαμε τα περιπολικά να τρέχουν κέντρο κατά κέντρο μες στη μαύρη νύχτα. Μάλιστα.

0: Πώς λέγονται αυτά, Ρία?
1: Καλημέρα. Fun fact. Fun fact. Τα λεπτά σύννεφα θύσανοι και είναι λεπτά ινώδη που σχηματίζονται σε μεγάλο ύψος από παγοκρυστάλλους. Και αυτό σως είναι, θα πέσει, να ξέρετε. Μην μου πείτε ότι δεν σας τα έλεγα. Άμα έχει βγάλει σχολείο άλλος. Δηλαδή, ναι, τώρα μην το συζητάμε. Αυτά που λες, τα fun fact και τα ινώδη, είναι τα ψεκαστικά ή τα άλλα? Τα άλλα. Τα ψεκαστικά αλλιώς τα λέμε. Κάπως λέγονται για εκείνα που δεν τα θυμάμαι. Τα θυμάσαι?
2: Μπα.
1: Καλάργησε. Ξέρω πού να τα θυμάσαι, που μας ψεκάζουν.
2: Εσύ ψάχνεις δουλειά? Βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες λοιπόν στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Δηλαδή, το πέτυχε ακριβώς στο κατάλληλο δευτερόλεπτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλεξ, καλημέρα και σε σένα. Επίσης, εξαιρετική αυτή η φωτογραφία, Ανατολή στην Εγνατία Οδό προς Καβάλα. Έχετε έμπνευση σήμερα, βλέπω, έτσι. Έχει βασικά έμπνευση η Ανατολή και εμπνέεστε όπως κινείστε δεξιά και αριστερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα στιγμιότυπα. Θα μας δώσετε δύο λεπτάκια να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρηχοπτωσή, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
1: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
2: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
1: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
2: Στο petshop88.gr.
3: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα.
6: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
8: Πού?
7: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
9: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ράδιο Θεσσαλονίκη. 94,5.
15: Καλή σας μέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα. Η 8η μέρα του Οκτώβρη είναι αυτή που ξημέρωσε. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης. Ο Χρήστος Καλτσάς, σημαίνει Γεωργακούδη, μαζί μας στην πρωινή παρέα.

0: Ναι, για το καινούριο παλέ. Φουλ αναγεννισμένο και τα δύο πέταλα πλέον αξιοποιημένα με πτυσσόμενη κερκίδα σε εκείνη την τρύπα που είχε απεκεί. Τώρα πτυσσόμενη κερκίδα και πάνω από 6.000 κόσμος μέσα. Κατάλαβες, Χρήστο Καλτσά, δεν ξέραμε να τα κάνουμε αυτά την εποχή που το είχαμε ως κοινή έδρα και κοντεύαμε να φύγουμε από τα παράθυρα στα ΠΑΟΚάρης. Δεν χωρούσαμε και βγαίναμε από εκεί και σκουντούσαμε από εκεί και βγαίναμε. Δηλαδή χάθηκε ο κόσμος να μπει τότε μια πτυσσόμενη κερκίδα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται στον πλανήτη.
1: Καλά, αυτό το κενό γιατί υπήρχε τόσα χρόνια.
0: Έλαντε. Τι πράγμα ρε παιδί.
1: Ποιος θα μας εξηγήσει. Δηλαδή, γιατί σκεφτόταν αυτός που το έφτιαξε, ναι, το σχεδίασε.
0: Δηλαδή, okay, εντάξει, χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους το Palais Sport. Μπορεί να είναι και λίγο προπονητήριο εκεί πίσω, μπορεί λίγο τόνα, λίγο τάλο. Έχουν και άλλοι ανάγκες, κατά το κοινό λεγόμενο. Πώς λέμε, και άλλοι μπάλα παίζουν. Αλλά να πηγαίνει για τις ανάγκες που έχουν μεγάλοι σύλλογοι στράφοι, ρε παιδί μου, είναι καταπληκτικό πως τα αφήσαμε τόσες δεκαετίες να συμβαίνει.
1: Πάντως έγινε πάρα πολύ ωραίο το Αλεξάνδριο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν πάει άλλο για τα δεδομένα του. Είναι στο τέρμα του. Από εκεί και πέρα τον γκρεμίσεις και φτιάχνεις καινούριο.
0: Ωραίο έγινε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο.
0: Όχι, και εσύ τι γκρεμίζεις. Δεν τα πειράζεις αυτά. Αυτά είναι
1: αυτό λέω,
0: αρχιτεκτονήματα τεράστιου κάλους και βεληνεκούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι στο τέρμα του.
0: Άμα δεν σου φτάνει, πας αλλού. Δεν τα πειράζεις αυτά.
1: Οι λεντοοθόνες που έχουν μπει στο ταβάνι γύρω-γύρω 360 μοίρες είναι κάτι LED οθόνες αμερικάνικου στυλ NBA, είναι πάρα πολύ ωραίες. Βάψανε το ταβάνι, αλλάξαν τα κάγκελα, δηλαδή βλέπεις και λες τι γίνεται ρε παιδιά, ποιο γήπεδο είναι αυτό. Βάλαν μπασκέτες επίπεδου NBA, γιατί άλλο το NBA και άλλο η EuroLeague, ναι. Παρόλο που τέλος πάντων ετοιμάζεται συγχώνευση.
0: Το πάτωμα ανάβει. Έχει γίνει σαν του Γιαννακόπουλου.
1: Δεν ανάβει ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι άμα ο Σιάο θέλει να το ανάψει, μπορεί να το κάνει εν ρηπή οφθαλμού.
0: Ναι. Ωραίο είναι πάντως. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Πέρα, τι εποχές θυμήθηκα τώρα. Ωραία, μέσα κάπνιζαν κιόλας μέσα, άναβαν πυρσούς, έμπαινες μέσα, έλεγες θα φύγω σήμερα. Αισθανόσουν ότι έχεις πάει στο μέτωπο, δηλαδή πως είναι στην Ιεμένη τώρα με τους Χούθη που ετοιμάζονται να τους την πέσουν και Σαουδάραβες, γινόταν ένα τέτοιο πράγμα μέσα και όταν έφτανες μετά στο σπίτι έλεγες δόξα τω Θεώ, ζωντανός είμαι, ήρθα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ συγκινήθηκα τώρα που τα σκέφτηκα.
1: Η κόλλα σκόρερ στην κόλληση πλακιδίων που χρόνια τώρα επιλέγεται από τους επαγγελματίες μπαίνει δυναμικά στο γήπεδο και κερδίζει το παιχνίδι. Βάλε γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της Ιζομάτ. Επίλεξε την Ιζομάτ ΑΚ22 για υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

Χρόνια πολλά στη Λίμνο. Ελευθέρια σήμερα. 114. Χρόνια σας πολλά, φιλιό. Αργία, κάτι πρέπει να κάνετε την Παρασκευή, να σας βγει τετραήμερο. Το κάνετε όπως Θεσσαλονίκη που πέφτει 26 Δευτέρα, 28 για όλους βέβαια, Τετάρτη, μια χαρά. Προ-κρίσης, αυτό ήταν δεκαήμερο. Ναι, μετά τη χρεοκοπία έχει παραμείνει στις πραγματικές του διαστάσεις. Περίπου πενθήμερο. Κοτσάρεις λίγο και την 27η, γιατί εντάξει, κρίμα είναι και ο Νέστορας. Εντάξει, στη σκιά του Αγίου Δημητρίου συνέχεια, ντροπής πράγματα. Οπότε για να τον τιμήσεις, τάκ, πετάς και την 27η μέσα και έρχεται, σου κάθεται λουκούμι. Εν τω μεταξύ, ο Μπάμπης έχει τα χίλια δίκια ο άνθρωπος. Μου λέει να προσέχω πολύ τι λέω για τους ψεκασμούς, γιατί μπορεί κάποιος να το πάρει σοβαρά και να πει το είπε και ο Μόσχης στο ραδιόφωνο. Ήταν παλιά, λέει, δούλευε σε έναν επιπλοποιό, θειός του ήταν. Ήταν να πάνε, λέει, μια ντουλάπα, να παραδώσουν μια ντουλάπα. Παίρνει τηλέφωνο στην κυρία που τους περίμενε. Τώρα φανταστείτε, προ-Χριστού. Ακόμα για να συνεννοηθούμε, κάναμε σινιάλα με καπνούς, όπως έκαναν οι Ινδιάνοι. Την παίρνουν τηλέφωνο, της λένε είμαστε από τον ΟΤΕ και θα λαδώσουμε τις γραμμές. Βάλε το τηλέφωνο σε ένα ταψί, να μην λερωθεί το σεμεδάκι. Και όταν πήγαν, το τηλέφωνο ήταν στο ταψί, έξω από το φούρνο, αλλά στο ταψί, για να μην λερεθεί το σεμεδάκι.

Γελάμε, αλλά η απατεωνιά πάει σύννεφο. Δεν βλέπετε τι γίνεται σε καθημερινή βάση. Τηλέφωνο, βάλ τα κοσμήματα σε μια σακούλα και βγάλ τα έξω να πάρουν αέρα, γιατί θα επηρεαστεί το μαγνητικό πεδίο, θα πάθεις καμιά ζημιά. Περνάει ο τσακ, γεια σας, από εδώ πάνε και οι άλλοι. Όχι τόνα, όχι τάλο, όχι βάλτα στο ταψί, όχι βάλτα στο φούρνο, όχι φέρτα έξω, θα περάσει να τα πάρει ο άλλος γιατί σε είδαν στην ΑΔΕ και μαύρο φίδι έφαγε. Και γίνεται κλάμα, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να λέει για κακούργημα το πάμε, μπας και σωθεί η κατάσταση. Αν και οι συγκεκριμένοι που τα κάνουν, να σας πω την αλήθεια κύριε Φλωρίδη μου, τι κακούργημα και τι πλημέλημα. Ψηλά γράμματα.

0: Εν τω μεταξύ μου όρμηξαν μερικές κυρίες της παρέας, γιατί λέει ασχολούν πάρα πολύ με τα αθλητικά και τι κατάσταση είναι αυτή. Μα προφανώς, εδώ δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, έχει αρχίσει να ασχολείται με τα αθλητικά ο Διαμαντίδης. Ποιος? Ο Διαμαντίδης. Όχι ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, ο δικός μας ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, που του λες για μπάλα και σε λούζει. Σιγά σιγά όμως τον φέραμε στα γράδα που έπρεπε και πλέον ασχολείται και αυτός με τον αθλητισμό. Έχει σιγά σιγά παρατάει των οικονομικών και είδε την τάση και κατάλαβε που πρέπει να το γυρίσει. Βέβαια, επειδή είναι λίγο πιο λεπτεπίλεπτος, δεν είναι σαν και εμάς, φαίνεται εξάλλου ότι είναι λεπτεπίλεπτος, δεν ήθελε να ασχοληθεί με μπάλες, μπάσκετ, ποδόσφαιρα κλπ. Και μάλλον τον βλέπω σε κάτι πιο καλλιτεχνικό.
1: Και τώρα στον πάγο το ζευγάρι από τη Φινλανδία, η Έμα Κόρχονεν και ο Μίκαελ Λάχτη, για το ελεύθερο πρόγραμμά τους. Παίρνουν θέση στο κέντρο του παγοδρομίου. Η μουσική ξεκινά και οι δύο αθλητές μπαίνουν αμέσως με πολύ καλή ταχύτητα. Πρώτο δύσκολο στοιχείο, το triple twist. Ο Μίκαελ σηκώνει και εκτοξεύει την Έμα ψηλά στον αέρα. Τρεις περιστροφές και πολύ καλή υποδοχή. Εξαιρετικό ξεκίνημα. Συνεχίζουν με ταυτόχρονο τριπλό toe loop. Η Έμα προσγειώνεται καθαρά, ενώ ο Μίκαελ χάνει για λίγο την ισορροπία του, αλλά παραμένει όρθιος. Και τώρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία στο πατινά ζευγαριών. Throw triple salco. Ο Μίκαελ δίνει την όθηση. Η Έμα ψηλά στον αέρα. Τρεις περιστροφές και εξαιρετική προσγείωση στον πάγο. Το ζευγάρι συνεχίζει με όμορφες στροφές και γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής. Περνάμε στο πρώτο lift. Η Έμα βρίσκεται ψηλά πάνω από το κεφάλι του Μίκαελ. Αλλάζει θέση ενώ εκείνος περιστρέφεται και επιστρέφει με ασφάλεια στον πάγο. Και τώρα το pair spin. Οι δύο αθλητές περιστρέφονται μαζί, αλλάζοντας θέσεις, με πολύ καλό συγχρονισμό. Ακολουθεί η εντυπωσιακή death spiral. Η Έμα κατεβαίνει πολύ χαμηλά, σχεδόν αγγίζοντας τον πάγο, ενώ ο Μίκαελ την περιστρέφει γύρω του, κρατώντας την από το χέρι.
0: Ναι ρε φίλε, όχι σαν και εμάς, πονάνε τα μυαλά μας αδερφέ και τέτοια να πούμε και μπάλα και... ναι, εντάξει ο άνθρωπος είναι... ναι, εντάξει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
2: Ο Δημήτρης δεν θα μπορούσε να... να σχολιάσει, να εκφωνήσει τίποτα άλλο πέραν του πατινάζ σε πάγο για ζευγάρι.
0: Ποιος Κωστάλλας?
2: Ποιος Κωστάλλας τώρα?
0: Τι μου λες, Διαμαντίδης, ρε, μας τον ζητάνε και από όξω, ρε. Φοβερό. Δεν του το είχα, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρης είναι καταπληκτικός. Έχει φοβερές γνώσεις.
0: Τον ακούς έτσι στον αέρα δυσκύλιο και λες δεν υπάρχει περίπτωση. Και μπράβο του. Μπράβο.
2: Νομίζω ότι αξίζει μια θέση στο επόμενο Euronews, όχι στο Eurosport.
0: Το Eurosport.
2: Eurosport, θα τον στείλω αυτό το ηχητικό και θα τον πάρουμε τη μία για να κάνει πανευρωπαϊκές μεταδόσεις.
0: Καιρός ήταν. Μπράβο, επιτέλους.

0: μας φτάνουν όλα που έχουμε στο κεφάλι μας. Έχουμε και αυτό το μόνιμο βάσανο. Τώρα μου πήρε τηλέφωνο Χρήστο πριν από λίγο η γυναίκα μου, λέει: τι θα φάμε σήμερα. Αυτό το τι θα φάμε σήμερα κάθε μέρα. Τι βραχνάς είναι αυτή. Τι θα φάμε σήμερα, τι θα φάμε σήμερα. Λοιπόν, ευτυχώς μου είχε στείλει ο Δημήτρης το μενού το χθεσινό. Ρούμπιο. Δείπνο. Παρέθεσαν γύπνο, δείπνο.
1: Τι φάγανε ρε παιδί μου?
0: Στο King George βέβαια, ωραίο το King George.
1: Ναι.
0: Θέλω να μείνω μια μέρα στο King George. Το King George είναι ακριβώς απέναντι από τη Βουλή. Πώς βλέπεις τη Βουλή, απ' εκεί. Ωραίο, απλά μπροστά, πλατεία Συντάγματος. Ωραίο κτίριο. Θέλω να μείνω μια μέρα εκεί. Δεν θα βγαίνει ο μήνας μετά, αλλά τέλος πάντων μια μέρα θα βγει.
2: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
9: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
8: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34.
1: 4. Ντάβα Φρόλουτρο 750ml 3,28. Και φέρει υγρό πιάτων 900ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
9: Μετά. Πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
9: Τιμέ θαύμα για όλους.
3: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
0: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Οκ, σπάστε και ξαναρίχτα. Άσε μπρο, θα βρούμε κανέναν άλλον. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ξέρετε τι είναι η σάλτσα γκρέιβι?
11: Η γκρέιβι είναι η σάλτσα που βγαίνει από το μοσχάρι για την οποία τη δένεις με αλεύρι.
0: Τι κάνει, βγαίνει από το μοσχάρι η σάλτσα? Η σάλτσα από την ντομάτα δεν βγαίνει?
11: Ορίστε.
0: Η σάλτσα από την ντομάτα δεν, ντομάτα δεν είναι η σάλτσα, τι είναι?
11: Αν το κρέας βγαίνει,
0: ναι,
11: τη μαζεύεις στο ζουμί και το δένεις στην ουσία με λίγο αλεύρι. Α, και γίνεται παχύρευση. Και το κονφί είναι τρόπος μαγειρέματος σιγανού μαγειρέματος. Δηλαδή το μαγειρεύεις για ώρες.
0: Δηλαδή για να κάνεις κομφή ντομάτας τη βάζεις όπως ας πούμε κάνεις το αρνί που το βάζεις το πρωί και το τρως το μεσημέρι, το αφήνεις να...
11: Ακριβώς.
0: Α, όχι σαν και εμένα που το βάζω στο 12 και τα πετάει και πρέπει να αλλάξουμε πλακάκια μετά.
11: Όχι.
0: Θέλει σιγά σιγά.
11: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, εσείς ενημερωμένος ακούγεστε. Η παλαιωμένη γραβιέρα τι είναι? Γιατί γραβιέρα... είχε μείνει εμένα μία στο ψυγείο της προάλλης. Είχε γεμίσει πενικυλίνη.
11: Κάτι τέτοιο είναι, 24 ορίμανσης και κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
11: Αυτό.
0: Αλλά όχι να γίνει μπλε τυρί.
11: Όχι μπλε, πριν γίνει μπλε.
0: Και είναι ωραία αυτή δηλαδή?
11: Είναι πιο έντονη στη γεύση.
0: Mm-hmm.
11: Πολύ πιο έντονη.
0: Το, για το επιδόρπιο έχετε άποψη? Σου με αχλάδι, κάρδαμο και σάλτσα σοκολάτας, σάλτσα σοκολάτας.
11: Το σου είναι το σου που έχει μέσα το προφιτερόλ.
0: Το γνωστό σου, ναι.
11: Το γνωστό σου, τώρα το αχλάδι ίσως το κάνανε καραμελωμένο. Σάλτσα σοκολάτας μπορείς να πεις και την σώστη προφιτερόλ.
0: Και γιατί τη λένε σάλτσα σοκολάτας, δεν είναι σιρόπι σοκολάτας?
11: Ίσως να μην είναι τόσο δεμένη, να είναι πιο ρευστή.
0: Α, μάλιστα. Το έχετε εσείς αυτό ή... το κάνετε κιόλας ή μόνο το ξέρετε? Είστε θεωρητικός δηλαδή της κουζίνας ή και πρακτικός?
11: Όχι, πρακτικός είμαι, αλλά πιο πολύ στα γλυκά, όχι στα μαγειρευτά.
0: Ναι. Το έτερον σας σήμες φαντάζομαι είναι πολύ περήφανο για σας.
11: Όχι, έχω σταματήσει να τα κάνω, γιατί μου λέει σταμάτα, δεν μπορώ να φάω άλλο γλυκό.
0: Της κάστε τη γυναίκα. Δηλαδή, ναι, και καλά σας είπε κιόλας.
12: Αν μπορείτε, μπορείτε να τα δίνετε σε εμάς, δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Αντέχουμε.
12: Αντέχουμε. Αν θέλετε να φτιάχνετε, δηλαδή, εδώ είμαστε. Προσφερόμαστε.
11: Εντάξει, την επόμενη φορά που θα φτιάξω κάτι, θα στείλω τίποτα.
0: Με τους φίλους σας μαλώνατε καθόλου? Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί στις παρέες που είναι σαν και εσάς και χαλάνε την πιάτσα. Και μετά γυρίζουν στο σπίτι, τα ακούν από τις γυναίκες, λένε πρόκοπε, δεν βλέπεις ο... Πώς είναι το όνομά σας?
11: Κώστας.
0: Δεν βλέπεις ο Κώστας, πέρα να γαθείς, από τυρί νερό δεν να βάλεις, ορίστε, να ο άνθρωπος και να αυτό και να το άλλο. Είχατε τέτοια ζητήματα?
11: Όχι, γιατί δεν το κάνω συνέχεια.
0: Ναι.
12: Δεν φλεξάρει δηλαδή.
0: Δεν φλεξάρει, ναι. Οκ,
11: ναι.
0: Okay, μπρο, ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά, καλή
0: καλημέρα, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα λύνονται. Λοιπόν, εύκολο να το κάνουμε κι εμείς, Χριστό.
12: Ναι, άμα τα πεις στα ελληνικά και λίγο το αποδομήσεις.
0: Σωστό.
12: Εύκολο είναι.
0: Το απομυθοποιείς τελείως.
12: Ακριβώς.
0: Γνωρίζεις και τον Κώστα, κάνεις παρέα.
12: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Και τα κάνει ο Κώστας και καμαρώνεις εσύ.
13: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα ένα από τα δύο σου έχουν τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr.
0: Μένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν τυχαίνει με καμιά παρέα να βρεθούμε σε κανένα τέτοιο μαγαζί που έχει καταλόγους σαν αυτό που διαβάζαμε προηγουμένως. Τι γέλιο έχει. Γεια, καλό δρόμο. Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Κάθομαι σαν τον μπούφο και κοιτάω. Και ξέρεις πώς παραγγέλνεις αυτά. Έρχεται ο σεφ εκεί εντωμεταξύ στο ξενοδοχείο που δόθηκε το γεύμα, το δείπνο αυτό.
12: Στο King George.
0: Στο King George. Υπάρχει και head chef.
12: Δεν είναι φυσικά.
0: Δεν είναι μόνο chef. Υπάρχει και head chef. Έβλεπα το όνομά του προηγουμένως. Μου διαφεύγει. Λοιπόν, σε τέτοια μαγαζιά μου αρέσει πάρα πολύ που κάθομαι σαν το στούρνο και κοιτάω και λέω τώρα. Κοίταξε, τη χειρότερη να μην φάμε. Φεύγοντας, σταματάμε σε ένα γυράδικο και τρώμε. Δεν βαριέσαι. Ούτως ή άλλως αυτά τα πιάτα συνήθως είναι κάτι πιάτα για να τα δηλώνεις στο ε9, σαν οικόπεδα είναι, κάτι τεράστια, είσαι για να γεμίσουν το τραπέζι και μέσα είναι, ρίχνουν κάτι μέσα για να λερώσει το πιάτο, τζάμπα το πλένεις δηλαδή. Και λες τώρα μην γίνω και ρεζίλη, κατάλαβες. Αλλά το παιδεύεις από εδώ, το πας από εκεί, δεν σε παίρνει τώρα να αρχίσεις και να κάθει τον άνθρωπο πάνω του κεφάλι σου και να του λες τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και λες αυτό. Δεν το διαβάζεις καν, δεν το
12: παραγγέλνεις. Δηλαδή.
0: Το δείχνεις με το δάχτυλο πάνω στον κατάλογο. Τάκ, του λες αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά παίζει ρόλο και το ύφος, κατάλαβες. Αν πάρεις, είσαι λίγο χαλαρός, δηλαδή, για να δείξεις στόχο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
12: Εγώ πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις κοιτάω τους διπλανούς τι τρώνε. Αν μ' αρέσει κάτι, λέω θέλω εκείνο.
0: Δείχνω. Ρε.
12: Ναι, μα δεν με νοιάζει.
0: Καταρχάς φαίνεται συγκασμά σου ότι δεν ξέρεις και δεύτερον δείχνει με το δάχτυλο δίπλα. Δεν είσαι ρε για τέτοια μαγαζιά. Δεν είσαι ρε για τα αποστόλη του κουτούκι είσαι ρε. Δεν είσαι, δεν σε πάω. Άρε τι πράγμα ρε. Αφήστε κυρία μου, επίπεδο δάπεδο. Και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποσύρωμαι και πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κάτω ξεμπερδέψαμε στο Δερβαίνι. Πάει προς το καλύτερο. Δεν ξέρω γιατί στιγμή είχαμε αυτό το θέμα και ξεχυλήσαμε μέχρι έξω, εκεί στον παλιό και μπαίνοντας για λιτή. Και επίσης κάτι πρέπει να γίνει με το φανάρι επάνω Καραολή και Δημητρίου με Λαγκαδά. Έχουμε σοβαρό θέμα.
14: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
1: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: showroom.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα.

0: καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
1: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...

0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
2: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα, επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση. Για το καλώδιο διασύνδεση με την Κύπρο, σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση και ότι θα τονίσουν προς όλες τις πλευρές πόσο σημαντικό είναι το έργο από τη Σκοπιά μας. Σε ό,τι αφορά τα F-35, υπογραμμίζει ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Σημειώνει όμως ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ένα από τα κέρια θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Αθήνα ήταν η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προμηθευτεί εξελιγμένους πυράβλους για τα δικά της F-35, ανάλογους με αυτούς που έχει πάρει το Ισραήλ. Ο Ρούμπιο απάντησε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση από το σύνολο των Αμερικανικών υπηρεσιών και την τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Εμφανίστηκε όμως ευνοϊκά διακείμενος προς την προοπτική αυτή, καθώς εξήρε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και το ρόλο που δραμάτισε η χώρα μας στην περιοχή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλήθηκαν. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μαξί.
1: Μιλήσατε για αυτό το κοινό δρόμο μεταξύ των δύο χωρών και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερότητα

0: με τον στρατό μας. Ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έρθουν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δεν πρέπει όμως να τους διαρρήξουν. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε.
1: Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό, όπως την ανέπτυξε μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος. Αν για παράδειγμα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα ήταν ένα προϊόν κατασκευής για ενοικίαση, όπου οι κατασκευαστές χτίζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνιες ενοικιάσεις. Αν τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο, περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουν, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά ένα ή δύο ορόφους, αυτό θα μπορούσε να είναι μία λύση, είπε ο Πρωθυπουργός. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το συνέδριο του Βήματος. Μετατρέπει, είπε, το στεγαστικό σε μπίζνα.
2: Χθες ο Πρωθυπουργός είπε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που λέει πιθανόν να είναι και μία φαυλότητα, διότι ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποδείξει τις διαθέσεις του. Δηλαδή τι λέει στον ελληνικό λαό? Προτείνω κάτι που πιθανόν να μην γίνει δεκτό από το Συμβούλιο Επικρατείας, όταν ήδη σε ανάλογη περίπτωση που έδιναν μπόνους σε τετραγωνικά, δίνοντας κίνητρα κατοικιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον, είπε όχι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα εδώ μιλάμε και για μια πρόταση επικίνδυνη που επιβαραίνει τη ζωή των πολιτών, άρα κάνει μπίζνα το ζήτημα της στέγασης. Ποιοι θα αγοράσουν αυτά τα σπίτια των τελευταίων ορόφων? Αυτοί που δεν μπορούν να νοικιάσουν, και μου προκαλεί εντύπωση που δεν έχει αντιδράσει η επιστημονική κοινότητα.
1: Υπενθύμησε την πρόταση του Πασόκ σε σχέση με την Golden Visa.
2: Τι πρότεινα που δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ? Όσα σπίτια έχουν πουληθεί με Golden Visa. Και έρχεται η ώρα της ανανέωσής της πάνω στην πενταετία. Για να ανανεωθεί, το σπίτι πρέπει να είναι του ιδιοκτήτη, είτε ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Απαγορεύω λοιπόν το Airbnb, τη βραχυχρόνια μίσθωση, σε όποιον έρχεται να ανανεώσει την Golden Visa του. Γιατί είπε όχι η Νέα Δημοκρατία? Κοστίζει ένα ευρώ? Ενοχληθήκανε πρεσβείες? Ενοχληθήκανε συμφέροντα που κάναμε ξεπούλημα της Αθήνας και της Ελλάδας για να βγάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια από τη βραχυχρόνια μίσθωση? Τι κοστίζει η πρόταση του Πασόκ?
1: Επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα. Επέκρινε τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο θέμα με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης και τη μη αξιοποίηση πόρων για το στεγαστικό.
3: Είμαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ο μέσος πολίτης πληρώνει το 1 τρίτο του εισοδήματός του για στέγη. Αυτό το ήξερε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια και κυρίως πριν από 5 χρόνια όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν αξιοποίησε όμως αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο πόρων. 36 δισεκατομμύρια πέρασαν τα χέρια.
1: Για κοινωνική κατοικία εννοείται.
3: Όταν είσαι Πρωθυπουργός 7 χρόνια, δεν έρχεσαι να πεις ωραίες ιδέες για το πιο κρίσιμο, κέριο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Έρχεσαι να κάνεις απολογισμό. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες, να μας πεις: έχω μια ωραία ιδέα να αυξήσουμε το στελεχτή δόμησης.
1: Μίλησε για ένα σχέδιο κοινωνικής αντιπαροχής.
3: Πιστεύω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό πρέπει πρωτίστως να λυθεί με παρεμβάσεις, με κίνητρα για την ανεργική κατοικία, με το Airbnb, με την Golden Visa που παραμένει στην κατοικία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να φύγει από την κατοικία γιατί ουσιαστικά μειώνει την προσφορά. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ θα βλέπα την ιδέα της κοινωνικής αντιπαροχής. Δηλαδή σε δημόσια γη να δοθεί με ένα εύλογο κέρδος για κάποιους εργολάβους, εύλογο κέρδος, η δυνατότητα να χτίσουν σπίτια, η γη θα ανήκει στο δημόσιο, θα αξιοποιήσουν και θα βγάλουν κέρδος, αλλά θα μείνει και ένα σημαντικό οικιστικό απόθεμα προκειμένου να δοθεί για προστά κοινωνική κατοικία.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Στο ίδιο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στους επαγγελματίες αλλοίης λόγω του ενεργειακού κόστους. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αλλοίοι στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη ενίσχυση, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση ακόμα και με αποκλεισμό λιμανιών. Η Γαλλία θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Λεκορνή.

0: Εκτίμησε ότι το μέτρο θα φέρει μία μείωση της τιμής στην Αγγλία από 12 έως 18 λεπτά το λίτρο. Η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εκ νέου, χρησιμοποιώντας κυρίως τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων, όπως δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Σήμερα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη. Δύο αλλοίς κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οδηγός οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Στην Αγίου Δημητρίου, στη συμβολή της με την οδό Αρκαδιούπόλεως, έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και αναζητείτε. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά εθριός προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Δυτική Μακεδονία μόνο αναμένονται βροχές, ενδεχομένως και κατά τόπους καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 24 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία και μέχρι 26 στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 24 βαθμούς.
1: Πρώτα απ' όλα να στείλουμε τις ευχές μας και χρόνια πολλά στη Λίμνο. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με το FM 100. Καλημέρα σε όλους σας. Με το καλό, προφανώς έχουμε μια σειρά από δραστηριότητες. Καλημέρα και από μένα. Χαιρετίσματα πολλά. Οκτώβριος του 1912. Κουντουριώτης μαζί με το πλήρωμα στο Γεώργιο Σαβέροφ φτάνει στο νησί. 1912. Βαλκανική πόλεμη κατά της Οθωμανικής βέβαια, και αργότερα Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα σας λοιπόν και καλό πρωινό. Πρώτα απ' όλα από καιρό, όπως βλέπετε, πάμε θαυμάσια. Να είστε τα πρωινά, έλεγα νωρίτερα, στημένη, γιατί ο κύριος Μόσχης δεν ασχολείται με ρομαντικά πράγματα, όπως είναι ένα πολύ ωραίο πρωινό με ωραίες γραμμές, με χρώματα πολλά. Κατά τις 7 και ήταν η ατμόσφαιρα συγκλονιστική. Τώρα, στην εξέλιξη.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Στην κίνηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Greenhouse.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκενμπεργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
2: Κούκος Greenhouse στην κίνηση.
3: Τηλέφωνο 2325 111 055.
4: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00408
5: και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
10: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
11: No, no.
10: Do you know Λευκός Πύργος?
11: No, no, what is this?
10: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
11: Oh, yes. Έπιπλα.
10: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
11: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
11: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
10: Τηλέφωνο 2321-078-281.
12: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
13: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
13: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
12: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
13: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
12: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
13: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
13: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
12: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
14: Καλημέρα, Κυριάννη. Ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
15: Έτσι είναι. Το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
14: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
15: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
14: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα. Και γεύση αυταστή.
15: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
19: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
18: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
19: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
19: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη, μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
22: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
23: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προστατική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
24: Πλάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
25: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
26: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας. Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα House Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. House Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310 7755 99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310 317 575.
27: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
28: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
29: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
27: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
30: Σε σένα μιλάω.
31: Χάλια είσαι.
30: Τι πονάει η μέση σου?
31: Αφού δεν κοιμάσαι καλά,
30: πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς.
31: Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
30: Αλλά όλο που σκέφτηκα το πριμό στρώμ, νίσταξα.
32: Πριμό στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
31: Πριμό στρώμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
33: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
34: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
35: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
36: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
37: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: παρουσίας της οποίας αποδείχθηκε τελικά πολλοί Έλληνες της πιστεύουν, δείχνει πως το 23,4% των ερωτώμενων έκτιμα ότι τα εμβόλια είναι πιθανό να προκαλέσουν αυτισμό, το 15,5% απαντά ότι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν υπήρχαν νεκροί, ενώ το 32,4%, δηλαδή 3 στους 10 Έλληνες, θεωρεί ότι μας ψεκάζουν, ποσοστό σχεδόν παρόμοιο με την έρευνα της ίδιας εταιρείας 2 χρόνια πριν.
1: Έχουμε πολλά σενάρια στη ζωή μας, ακόμα και αυτό εδώ το ψεκασμό.
2: Πάντως δεν είναι εποχή ψεκασμού για κουνούπια. Αυτά συνήθως γίνονται το Μάιο και τον Ιούνιο, όταν ψεκάζουμε για τις νύφες. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Αν είστε στο αυτοκίνητο και μου ρίχνετε κάνα γαλλικό πινελίκι, δηλαδή, γιατί θεωρείτε ότι μας ψεκάζουν. Εντάξει, εγώ σας λέω καλημέρα, τίποτα περισσότερο. Δεν έχω τίποτα να πω περισσότερο από αυτό. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ας μαγειρέψουμε την ημέρα. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι το μεσημεράκι, τρέχοντας την επικαιρότητα, παρακολουθώντας τα γεγονότα και βέβαια κάνοντας και παρέα μες στην καθημερινότητα, στολίζοντας απλά πράγματα που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.

0: Αν αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε, κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.
1: Sapore di mare.
2: Θα ήταν ωραίο βέβαια για μια βόλτα στην Ιερισσό, στην Ουρανούπολη, να δούμε λίγο και τους επισήμους και... να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη στην Παλατίτσια. Σάκη, η Παλατίτσια είναι ένα χωριό δίπλα στην Μεργίνα. Ο Δημήτρης μου έλεγε ότι το χωριό δέχτηκε μια σειρά από τηλεφωνημάτων απάτης με το γνωστό σενάριο «Κάτι έπαθε ο γιος σου». Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούν ομάδες... είναι δίπλα στη Βεργίνα, άμεσο μετά τη Βεργίνα. Το χωριό κυκλοφορούν στην περιοχή, ψάχνουν σε χωριά γιατί ξέρουν ότι έχουν μείνει μόνο γέροι και προσπαθούν να χτυπήσουν έχοντας και μερικές πληροφορίες, γιατί ο Δημήτρης μου περιγράφει έναν αριθμό τηλεφωνημάτων μεγάλο σε αρκετού στο χωριό, που σημαίνει ότι έγινε επιχείρηση κανονική. Άρα αυτό το τσογλαναριό που κυκλοφορεί έξω κρατάει το σενάριο το ίδιο, δηλαδή ακόμα είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Προσέξτε λίγο, ειδοποιήστε αν έχετε γονείς στα χωριά που είναι μόνοι τους, να έχουν υπόψη τους δηλαδή ότι παίζει τέτοια ιστορία ακόμα και σήμερα. Καλή σας μέρα. Μια γλυκιά καλημέρα σαν μπισκοτάκι που μυρίζει βανίλια.

0: έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά, αλλά είναι στην Καθημερινή. Έχουμε μερικές πληροφορίες, θα το δούμε ολόκληρο το σύστημα. Έχει ενδιαφέρον η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, ο State Department και σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Είναι μια προσωπικότητα ιδιαίτερα σημαντική, η οποία ενδέχεται να παίξει και στο μέλλον. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, συνήθως γίνονται στο παρασκήνιο. Η επίσκεψη ήταν, έχει ενδιαφέρον και πολύ ωραία εικόνα της Πνίκας. Αρέσει αυτή η Αθηνέζη, δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή φοβερή εικόνα της Πνίκας. Φοβερή, δηλαδή η Αθήνα, ας πούμε, μπορεί να λέμε εμείς, γιατί έχουμε διάφορα θέματα περιφερειακής υπανάπτυξης ή, ας μην πω, καθυστέρησης περιφερειακής. Το συγκεντρωτικό σύστημα, η εξουσία, το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, η γενικότερη στρατηγική του, όχι μόνο του ιδίου αλλά του συστήματος. Ο Μητσοτάκης υπηρέτησε ένα σύστημα μετά την πανδημία, το οποίο αμέσως σε συνδυασμό με την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας και τη χρεοκοπία, τα μνημόνια, το σύστημα αυτό, δώσε μου σάκι εμένα το τηλέφωνο λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, το σύστημα αυτό συγκεντρώθηκε. Είναι δηλαδή σαν να έσκασε στο σύμπαν και ξανασυγκεντρώθηκε από τη βαρύτητα. Μια βαρύτητα εξουσίας η οποία συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις στο κέντρο. Η αδυναμία της περιφέρειας να αντισταθεί ήταν δεδομένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει η περιφέρεια να κρατήσει δυνάμεις. Κράτησε εκεί που τα τουριστικά είχαν δυναμική, όπως είναι η Κρήτη για παράδειγμα, και μικρές οντότητες, Δωδεκάνησα, κάποια νησιά, και όχι άλλη περιοχή του κορμού της χώρας. Έπεσε η Θεσσαλονίκη, δεν είχε κόλλο η πόλη και δεν είχε και δυνάμεις. Έπεσε η περιφέρεια, καθώς τα λεφτά στην αγροτιά λιγόστεψαν, και έτσι το αθηναϊκό κράτος έγινε ακόμα πιο κράτος. Είναι 10 επιχειρηματίες που τα έχουν όλα. Και άλλοι 20, 50 και 100 μαζί με το διπλωματικό σώμα και το κράτος, οι οποίοι κινούνται γύρω από το θέμα. Αλλά οι κερατάδες δηλαδή, είναι απίστευτο. Μου πεις μεγάλη πόλη. Μεγάλη πόλη, Δημήτρη, μεγάλη.
1: Δηλαδή. Άκουγα τον Δούκα, τον δήμαρχο των Αθηναίων, σε ένα συνέδριο. Φέτος η Αθήνα στο κέντρο θα μαζέψει 10 εκατομμύρια τουρίστες. Ακούτε το νούμερο. 10 εκατομμύρια τουρίστες στο κέντρο της φέτος η Αθήνα, με μέσο όρο διαμονής 3
0: μέρες. Γιατί κάνω αυτή τη συζήτηση? Πρώτα απ' όλα, σας παρακαλώ, αν δεν είδατε την ομιλία Ρούμπιο, ο σεκρετέρι Ρούμπιο στην Ακρόπολη και στην Πνίκα, ρίξτε μια ματιά για να δείτε τι εικόνα είναι αυτή. Πραγματικά είναι συγκλονιστική.
2: So instead they barricaded themselves in the rocky fortress of the Acropolis to fight an extraordinary last stand, heaving massive stones down the cliffs onto the Persian invaders and holding the greatest empire of that age at bay for days. They were eventually overwhelmed. The Persians plundered the temples, they burned the shrines, they razed the Acropolis to the ground. But when the Athenians returned, they gathered the broken remains of the old Acropolis and buried them in the hill where it had stood. And decades later, under Pericles, they raised the Parthenon.
0: Με το ελληνικό, όπως διαφημίζεται ταυτόχρονα, η Αθήνα γίνεται ένα σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο, νομίζω από τα πιο σημαντικά, καθώς δεν έχει τα ζητήματα που έχει η Κωνσταντινούπολη, καθώς είναι στο ανατολικό άκρο και στην είσοδο του Βοσπόρου με την Μαύρη Θάλασσα δηλαδή, και δεν πάβει να είναι μια άλλη περιοχή. Εδώ μπαίνει και το οικαστικό, αλλά δώστε μου λίγο, πάρτε λίγο μια ανάσα. Εδώ μπαίνει και το οικαστικό, είπα.

Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από το Airbnb και από τη Visa. Αυτή είναι η συζήτησή μας στην εξέλιξη της ημέρας, γιατί πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή, λέει ο κύριος Τσίπρας, Δημήτρη, αφήστε να ακούσουμε λίγο Black Coffee.

χρειάζεται. Ρε κυρίες, τι θα γίνει, μια καλημέρα. Μια κυρία να μας πει μια καλημέρα, ένας κύριος ωραία, γλυκιά, νόστιμη. Τι ωραία παίζει αυτό το Black Coffee. Θα ήθελα ένα ταξίδι τώρα στα ορεινά της Χαλκιδικής, να βγω πίσω από το κομμάτι στην Ιερισσό και να ανεβώ μετά.

0: Κώστα.
1: Η μαμά του δεν είναι πιο ευτυχισμένη από εσάς?
0: Και η θεία όμως. Και η θεία.
1: Τι, κάτι έχει αυτός ο ανιψιός, δεν μπορεί, κάτι είναι.
0: Ευλογία.
1: Ωραία, με το μέσα καλό.
0: Και προχωράμε το πράγμα.
1: Ωραία, ωραία. Σάββατο ο γάμος ή την Κυριακή?
0: Σάββατο είναι ο γάμος. Και παίρνουμε ένα υπέροχο κορίτσι, να είναι αγαπημένη, να είναι ψηφισμένη. Και όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο γάμο έχουμε, έτσι. Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, μα ακούτε?
1: Μιλήστε λίγο κοντά στη συσκευή σας ή δυνατά αν είστε σε Bluetooth. Καλημέρα.
2: Σε Bluetooth, καλημέρα.
1: Δυνατά, δυνατά, φωνάξτε κύριε μου, είναι ωραίο έτσι οι φωνούλες μας να ακούγονται δυνατά. Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
2: Αναστασία Ποσίνδο.
1: Γεια σου Αναστασία μου, είσαι εντός ή στο αυτοκίνητο?
2: Είμαι στη δουλειά, στην εργασία.
1: Τι εργασία αν επιτρέπετε?
2: Είναι εργοστάσιο.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα στο εργοστάσιο, Αναστασία μου, καλό πρωινό.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την καλημέρα σου, πολύτιμη. Ποιος άλλος, Πυρεσάκη? Ελένη, καλημέρα. Βάσω από την Περαία.

0: ποτέ δεν χορταίνει κανείς καλημέρας. Δεν χορταίνει. Μη σταματείτε να καλείτε. Καλέστε μάλλον. Λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων τα εξής. Σε ένα φόρουμ έγινε προχθές ή χθες. Και σε μια πολύ ωραία αίθουσα. Πού έγινε αυτό, τι ωραία πράγματα έχουν οι Αθηναίες.
1: Για να παγώσουν τα ενίκια, για να παγώσουν την υπερκερδοσκοπία, για να μην διώχνουν την 87χρονη που μετά από 70 χρόνια της κάναν έξω και βγήκε με το αναπηρικό καροτσάκι και έγινε σύμβολο. Και για να μπορέσουν να ελέγξουν στην πραγματικότητα το υπερκέρδος. Και δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο από την δεξιά και την ακροδεξιά. Αυτή είναι η αλήθεια στην Ισπανία. Άρα η δεξιά και η ακροδεξιά συνασπίστηκαν για να μην μπορέσει
0: ενώ
1: να πει ένα
0: ο Μητσοτάκης τα φόρτωσε στο Σάντσες, την πονηράντζα το Μητσοτάκη, ρε παιδί μου. Τα φόρτωσε στο Σάντσες ότι δεν ψηφίστηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία, δεν είπαμε τίποτα για τους δεξιούς, αμέσως εσύ να με διορθώσεις.
2: Έχει πει πολλά ο Δούκας, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μίλησε για την... Έχει πει πολλά, τα οποία πέρα από το ότι συνέκρινε την Αθήνα με τη Βαρκελόνη και το στεγαστικό, έχει πει πολλά θέματα για τα εμπορικά ζητήματα, εμπορικά κέντρα μεγάλες αναπτύξεις, και έχει πει κάτι πάρα πολύ βαρύ για τη μεγάλη μάχη με τα λόμπι των κατασκευαστών. Και αυτό το λέει ο Δήμαρχος των Αθηναίων, έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τα όρια, τα ύψη των κτηρίων.
0: Δηλαδή, ρε εσύ, Δημήτρη, τι θέλει ο Μητσοτάκης, να βάλουμε άλλα δύο πατώματα επάνω, να πάμε πού? Αυτό το τείχος με τις παλιοπολικατοικίες που μας εγκλωβίζει μέσα, αντί να αναπτύξουμε περιφερειακά τις πόλεις. Και δεύτερον, σταματήστε τα Airbnb. Γονατίστε τα Airbnb. Θα μου πεις, τα Airbnb φέρνουν δουλειά, είναι τουρισμός, όλες οι πόλεις έχουν γυρίσει σε αρκετό κομμάτι. Ναι, υπάρχει ένα όριο. Και επίσης έχει δίκιο ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης το πιέζει το θέμα πολύ και καλά κάνει με την Golden Visa. Τι θα γίνει με αυτό το Golden Visa?
2: Είπε και κάτι άλλο ο Δούκας. Τι λεφτά μένουν στους δήμους, π.χ. Δήμος Αθηναίων, γιατί εδώ ακόμα είμαστε φτωχοί συγγενείς, από τους τουρίστες που έρχονται. Τι σπράττουμε, λέει.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
10: 2310-64610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
14: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
15: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
14: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
14: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
16: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
17: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
18: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
19: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
20: Douche Prise Deutsch.
21: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
20: Come to Regiocom.
21: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
20: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Το πρόβλημα της επόμενης γενιάς. Δεν υπάρχει σπίτι. Και τι θα κάνουμε? Θα κρατάμε τα παιδιά μας στα σπίτια μας?
22: Ναι.
0: Καλημέρα. Ναι, παρακαλώ.
23: Η όροφη που...
0: Λίγο κοντά στη συσκευή σας, πιο ζωηρά σας παρακαλώ.
23: Για τους ορόφους που δίνουν και προτείνουν να σηκωθούν 2, 3, 4 ανάλογα, οι υποδομές από κάτω, έχει σκεφτεί κανένας αν αντέχουν ή με κάποιο...
0: καλά, δεν μπορεί να γίνει επέκταση σε ύψος χωρίς ανάλογη υποδομή, δεν υπάρχει περίπτωση.
23: Γιατί δεν σαν χαρτόκουτα.
0: σκέφτεστε λάθος. Αν είναι παλιά πολυκατοικία, δεν μπορεί να προσθεθεί επάνω αυτή. Αν δεν ενισχυθεί, αφήστε το, δεν είναι εκεί το θέμα. Σας ευχαριστώ. Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα. Οι τεχνικές που υπάρχουν, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Αν είναι παλιό το κτίριο, βέβαια, του 40, με άμμο από τη θάλασσα, ξεχάστε το. Λοιπόν, σπίτι. Μα το θέμα είναι το σπίτι. Ένα από τα ζητήματα στο που προκύπτουν, να πάμε σε διάλειμμα, έτσι. Αν θέλετε κάτι ευχαρίστω, θα σας ακούσω. Και απευθύνομαι στους ανθρώπους της δουλειάς. Από τους μεσίτες που ψάχνουν κατοικίες για ενοικίαση, το κόστος των ενοικίων, την επίδραση του Airbnb και της Golden Visa. Έχουμε Golden Visa στη Θεσσαλονίκη? Είχαν νομιζωθεί κάποια στοιχεία. Έχουμε. Έχουμε Εβραίοι και Τούρκοι.
1: Έχουμε στην περιοχή, ας πούμε, του κέντρου, του σταθμού, δυτικά, παλιές αποθήκες, παλιοί όροφοι.
0: Και βέβαια, ναι, ναι, και βέβαια έχουμε ένα φαινόμενο στη Χαλκιδική, το οποίο μας έχει πλήξει βανάσα. Οι Χαλκιδιώτες θέλουν να φορτώσουν και άλλες κατοικίες και εμείς δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Θα μου πεις, άμα θέλουμε να ανοίξουμε τη σεζόν, θα πρέπει κάπως να προχωρήσουν τα πράγματα. Ναι, μεν, αλλά υπάρχω κι εγώ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, φύγουμε εμείς από το κέντρο και το κέντρο να γίνει όπως στη Φλωρεντία, παιδιά, ή στη Βενετία, παιδιά. Μπορεί να ζήσει κανείς στη Βενετία? Εκτός αν εργάζεται. Μπορεί να ζήσει κανείς στο κέντρο της Φλωρεντίας? Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα το μετατρέψουμε? Θα έρχονται οι Βούλγαροι να κάνουν τριήμερο, Σκοπιανοί, Σέρβοι και μερικοί Αλβανοί, όσοι παίρνουν, βγάζουν λίγα χρήματα, μπαίνουν στο αυτοκίνητο, κατεβαίνουν από τη Σόφια. Ντύρι ντάχτα στο εστιατόριο, πάρει μια γκουρμεδιά, πέσα και αυτή την ωραία γκουρμεδιά που είπες με την Κάπαρη, Κάπαρη τσακιστή, τσικριμέ, πώς την είπαμε, που αυτό, γεμιστά ντολμαδάκια με θαλασσινά. Ρε εσείς, η σεφ, τι είναι αυτό το χάλι, ρε παιδιά? Και δεν είναι τίποτα. Έρχεται ο άλλος, ανεβάζει την τιμή και δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Και τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, οι γυναίκες μας? Ναι, και καλά να πάμε σε καλά μαγαζιά. Γιατί θέλουν μόστρα. Θέλουν λίγο να κάνουν τη δεξιά τους. Και αναγκαζόμαστε να τραβιόμαστε δεξιά και αριστερά με 100 ευρώ το άτομο. Γίνεται. Είναι δουλειά αυτή? Δηλαδή, αν δουλεύουμε για να κάνουμε. Δεν γίνεται. Όλο μαζί λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σκληρό θέμα. Και για να κάνω διάλειμμα. Για να κάνω διάλειμμα, γιατί θα κάνουμε και μια βολτούλα στο κέντρο. Σήμερα παραλλήλως θα πάμε παραλλήλως και στις Κουριές. Έχουμε θέμα. Δεν έχουμε σπίτια. Βέβαια θα μου πείτε, παλιά οι γονείς μας ξέραναν το σκατό τους για να μαζέψουν λεφτά να πάρουν ένα σπίτι. Να έχουν τα παιδιά μας με ένα σπίτι. Όσοι πέτυχαν στη μεσαία τάξη κράτησαν λεφτά και πήραν και για την κόρη σπίτι και για το γιο. Τώρα είναι Airbnb.

η Αιτζίαν μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη, γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο, το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε την θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζήσε το δικό σου Αιγυπτιακό παραμύθι.

0: Δεν θα ήθελα η Θεσσαλονίκη και το κέντρο της να φύγει από τα χέρια μου, σαν πολίτη. Αντιθέτως, όσοι έχουν ακίνητα, θέλουν να φύγω εγώ γιατί θα ανεβάσουν οι τουρίστες την αξία των ακινήτων. Αλλά εγώ δεν θέλω να φύγω. Και έτσι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο της και η πολιτεία βέβαια, γιατί όταν ουσιαστικά η πολιτεία κάνει κουμάντο, δηλαδή ο κάθε Μητσοτάκης, Airbnb, Golden Visa, διαμερίσματα στο Θεό, μαύρα, ιδιοκτήτες με μαύρα, μαύρα, και ζευγάρια που ψάχνουν και νέοι άνθρωποι που μένουν στα σπίτια των γονιών τους και θέλουν... Ξέρετε, εμείς που μεγαλώνουμε έχουμε και περιέργειες. Τα παιδιά θέλουν να ζήσουν μόνα τους. Εσείς δεν θέλατε να ζήσετε μόνοι σας? Ναι, αλλά πάνε νίκιασαι. Με ένα μισθό 1000 ευρώ στο χέρι, θες 3-3,5 εκατοστάρικα μες στο νερό, 4. Πώς θα βγει ένας άνθρωπος? Πώς θα κάνει οικογένεια? Θα μου πεις, πάει η εποχή που πρέπει να έχει σπίτι. Γιατί πρέπει να έχει σπίτι κάποιος, αφού ενδέχεται να δουλέψει αλλού? Σωστά, αλλά η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα ήταν μια βάση μεγάλη, ένα επίπεδο ζωής και ασφάλειας που το κερδίσαμε πριν από τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Μας έμαθαν οι γονείς μας αυτό που δεν θέλει ο Διαμαντίδης, να έχει δικό του σπίτι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να έχεις σπίτι, μπορείς να κινείσαι, να αλλάζεις χώρα, να αλλάζεις επάγγελμα. Το να σέρνεις ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία είναι πρόβλημα. Υπάρχουν πολύ καλύτερες επενδύσεις, απλά οι Έλληνες δεν τις ξέρουν. Οι Έλληνες είναι επενδυτημένοι σε μεγάλο βαθμό ακόμα στο ζήτημα εκεί. Ακίνητα, ακίνητα, ακίνητα.
2: Το σπίτι μου, ρε. Δεν έχω σπίτι.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να έχεις σπίτι. Να το κάνεις τι το σπίτι? Να το αφήσεις πίσω στους άλλους και να πλακωθούν? Ας.
0: Θεοδώρα, καλημέρα. Ας το να λέει αυτό, δικό μας σπίτι. Ρε εσείς, δικό σας σπίτι.
1: Ναι, δικό σας.
0: Δικό σας, να ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι να στο πάρει τράπεζα βέβαια, δεν μπαίνει θέμα. Λοιπόν, η Θεοδώρα ήταν αραγμένη στο παγκάκι στη Βενιζέλου και Εγνατία και χαζεύει εκεί το σύστημα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό από την πλατεία πάνω από την πλατεία Καρπενεργάτη, δηλαδή από την
0: ξέρει τον Καρπενεργάτη. Βενιζέλου με Εγνατία μπροστά στο μετρό.
3: Ακριβώς.
0: Τι κάνεις εκεί?
3: Α, χαζεύω. Χαζεύω, κοιτάζω και έχω κολλήσει τώρα στην πολυκατοικία που είναι ακριβώς απέναντι από το Αλκαζάρ.
0: Ναι, δεν βάφτηκε αυτή, δεν την έβαψα.
3: Είναι μια πολυκατοικία που κάτω είναι ο Ευλογημένος. Όταν βγαίνεις από το μετρό, πέφτεις πάνω στον Ευλογημένο. Στα ρούχα δηλαδή.
0: Δεν την έβαψαν αυτή την πολυκατοικία.
3: Τόσο χάλι έχουν πέσει τα επιχρήσματά της. Όλα. Από τα μπαλκόνια, από παντού.
0: Δήμαρχε, δεν τραβάς κανένα πρόστιμο εκεί, μπας και συμμαζευτούν οι ιδιοκτήτες? Άμα είναι να τα κάνουν Airbnb, θα τρέξουν πρώτοι.
3: Εν τω μεταξύ,
0: ενώ η κάτω η πολυκατοικία έχει με το αυτό το περίεργο.
3: Το ντρούλο
0: ρετυρέ είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι
3: πολύ.
0: Και τον πεζεσταίνει από. Τι κάνεις εκεί τώρα, γιατί πήγες εκεί?
3: Ήρθα να κάνω βόλτα. Ήρθα γιατί? Με το μετρό. Και μπήκα στο μετρό που λέτε, παιδιά. Αυτό είχα να το ζήσω επί εποχής δύσκολων ημερών ο ΑΣΤ. Σαρδελοποίηση. 9 παρατέταρτο πήρα το μετρό από τη Μαρτίου. Σαρδελοποίηση. Δεν σας λέω τίποτα.
0: Γιατί λιγόσεψαν τα δρομολόγια, για έτυχε.
3: Έχω την αίσθηση ότι περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί το μετρό και ειδικά αυτή την ώρα βολεύει στους περισσότερους που έχουν δουλειά στο κέντρο.
0: Συνέχισε, παιδί μου.
3: Λοιπόν, και παρατηρώ την κίνηση, την ησυχία εδώ που βρίσκομαι. Θα σας πω ότι βρίσκομαι σε ένα από τα πιο ωραία σημεία της πόλης. Διότι αν κανείς γνωρίζει την ιστορία της ή θέλει να τη μάθει, θα δει ότι σε αυτό το σημείο που είναι το Αλκαζάρ, που είναι η έξοδος δηλαδή του σταθμού μετρό, από πίσω ακριβώς έχει το παλιό καραβάν σαράι, το οποίο αν κάτσεις και το δεις και το παρατηρήσεις, πραγματικά φέρει την ιστορία της πόλης. Από κάτω είναι ένα καφέ το οποίο είναι ανοιχτό, πιο δίπλα ένα άλλο το οποίο είναι κλειστό, η τύχη του βαμμένη με γκράφιτι γεμάτο και κάτι λαμαρίνες οι οποίες είναι κατεβασμένες, στόρια δηλαδή, και αυτά χάλια. Ίσως ενδεχομένως θα έπρεπε αυτή η πλατεΐτσα η μικρή, αυτό το πέρασμα το οποίο κάνει κανείς από την Βενιζέλου προς την Ίωνος Δραγούμη, πίσω από το Αλκαζάρ, θα μπορούσε να έχει φροντιστεί καλύτερα. Έχει μικρά καφενεία, καφέ δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν κάθεσαι να πιεις ένα καφέ, να μας πεις πότε θα ανοίξει το Αλκαζάρ. Χαμζά Μπεϊ δηλαδή, διότι περιμένουμε, νομίζω το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
3: Και πριν θα παραδοθεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, θα ανοίξει δηλαδή, θα γίνουν τα εγγένεια το Σάββατο το απόγευμα στις 7 η ώρα από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Αλίνα Μενδώνη.
0: Μάλιστα, να δούμε λίγο συνολικά την πλατεία, απέναντι πολυκατοικίες, όπως αυτή χαρακτηριστικά στη γωνία, η κάτω πλευρά δηλαδή της Εγνατίας με τη Βενιζέλου, αυτή η πολυκατοικία η οποία, τι χάλι Θεέ μου, δεν ντρέπεστε που είστε εκεί ιδιοκτήτες, πώς το έχετε? Λοιπόν, για να δούμε εκεί.
3: Καλέ, εδώ γίνονται εργασίες. Πότε θα προλάβει?
0: Τι εννοείς?
3: Θα σας τα πω μετά αν θέλετε.
0: Ναι, ναι. Θα μας τα πεις μετά. Άσε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ορίστε κύριε Διαμαντίδη, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε κάτι, παρακαλώ ευχαρίστως.
1: Η εποχή όπου αποκτούσες σπίτι εύκολα, αποκτούσες σπίτι με δάνειο, αποκτούσες σπίτι έχοντας δύο άνθρωποι, δύο καλές δουλειές, έχει τελειώσει. Αυτό έληξε ανεπιστρεπτή. Άμα βρεις κάτι από τους γονείς σου, το οποίο μοιραία θα παλιώνει και θα θέλει συντήρηση, είναι προφανές αυτό, και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Ειδικά όσοι ψάχνουν σε κομβικά σημεία των πόλεων να βρουν κατοικία, αυτό έχει λήξει. Γι' αυτό και οι σοβαρές πόλεις στον πλανήτη επεκτείνονται περιφερειακά. Διότι η επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως περιφερειακά, μαζί με υποδομές όμως, όχι στα χωράφια.
0: Ναι, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσεις.
1: Βέβαια. Όχι στα χωράφια και χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τι λέγατε, κυρία μου, τι λέγατε εσείς, στις αρδελοποίησεις, στο μετρό, οφείλετε.
4: Ναι, στη Δελφόν περνούσε ο Άγιος Ιωάννης το 39 και το 33, και τώρα περνάει μόνο το 33. Είναι μια περιοχή μεγάλη. Και ο κόσμος αναγκάζεται να χρησιμοποιεί μόνο το μετρό για να εξυπηρετήσει.

0: εταιρεία στον χώρο με εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Διαγραφή και ανταλλακτικά. Όλα εύκολα και γρήγορα. 18133 και axa.gr.
1: Η τρομαγμένη της Κατερίνης και λοιπά, να μην φοβούνται, δεν έχουμε τίποτα. Νομίζω ότι τελειώσαμε από εκεί. Δεν τελειώσαμε, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν προβλήματα. Και επίσης και η Μουδανιών πρέπει να τελείωσε, Σάκη, τι λες? Ναι, ποιος είναι στη γραμμή?
2: Νομίζω χθες με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το τελευταίο.
1: Ποτηλιάρισμα της 26ης οφείλεται εκεί στο στένεμα στο Πόρτο Παλάς από τα έργα, έτσι, αυτό δεν είναι, έτσι.
3: Ναι, ναι, και δεν έχουν, παιδιά, φέρτε ένα τέτοιο, πώς το λένε, ένα τροχαίο εδώ πέρα.
1: Το έκανα θέμα εγώ προχθές και μια μέρα εμφανίστηκε ένας τροχονόμος.
3: Τίποτε, μια μέρα, αυτό ήταν.
1: Ναι, αυτό ήταν, έτσι.
3: Αυτό ήταν, και περνάρε τα λίγα.
1: Μπορεί να μας εξηγήσει, παρακαλώ, η ΕΙΑΘ, γιατί έργο είναι αυτό που είναι έτσι αφημένο?
3: Πρέπει να έχει σχέση με το φίξ που φτιάχνουνε.
1: Όχι, δεν έχει σχέση με το φίξ.
3: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί.
1: Όχι, όχι, άλλο το φίξ. Το φίξ δεν έχει σχέση. Αυτός είναι αγωγός που είναι μπροστά, μπροστά στο γήπεδο. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Καλό πρωινό, δώστε μου λίγο χρόνο. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος οι γραμμές είναι ανοιχτές και...
2: Μήπως να πάρουμε μια καλημέρα και από τον κύριο Συρμάτση.
1: Και ο Συρμάτσης μας πουλάει σήμερα και κάνει ρεπορτάζ πάνω στα βουνά, στα δάση. Εκεί όπου από τα έγκατα της γης οι Καναδοί, η Golden, πώς λέγεται η εταιρεία, Δημήτρη?
4: Ελλάδο Gold.
1: Ελντοράντο δηλαδή, έτσι. Ελντοράντο ή το Ελντοράντο δεν ήταν, Far West. Εν τω μεταξύ, έχει επικρατήσει, έχει επέλθει η ειρήνη μεταξύ θάλασσας και τουριστών και εξόρυξης? Όχι, υπάρχει ακόμα μια αντίδραση. Ανακοινωθεί μια συναυλία
2: αύριο το βράδυ.
1: Αύριο το βράδυ στην Ιερισσό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δημήτρης.
4: Καλημέρα, καλημέρα από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η δημοσιογραφική αποστολή για τις Κουριές της Χαλκιδικής. Να σου πω ότι η πρωινή ενημέρωση έχει ότι στο σχολείο της Ιερισσού έχει κατάληψη, μια που αναφέρθηκε στις αντιδράσεις των κατοίκων της Ιερισσού. Να σου πω την εμπειρία μου, μια που μιλήσατε για μετρό, την εμπειρία μου πρώτη φορά με λεωφορείο από το σταθμό του μετρό στην Ελβετία προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πανεύκολο, πολύ γρήγορο, μέσα σε 15 λεπτά φτάσαμε.
1: Αρκεί, Δημήτρη, να έχει δρομολόγια, έτσι.
4: Ανά 20 λεπτά έχει, Στέφανε.
1: Άρα, αν έχει ανά 20 λεπτά, λοιπόν, είναι μια πολύ.
4: Και σε 15 είναι εδώ. Και το ίδιο γίνεται και με τη Μίκρα. Είναι οι δύο γραμμές, η Χ2 και η Χ3. Μαζί με την Χ1 που ήταν, που κάνει όλο το κέντρο, ξεκινώντας από το ΚΤΕΛ.
1: Πού πας, δεν μου λες?
4: Πάω Σκουριές. Μία η ώρα είναι τα εγγένεια, ουσιαστικά της έναρξης της βιομηχανικής παραγωγής εξόρυξης χρυσού και χαλκού από την Ελληνικός Χρυσός μητρική εταιρεία, η Eldorado Gold, όπως την είπατε. Και παρουσία Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει να έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη και οδεύει ο δικός προς την Αρναία πρώτα. Εκεί η πρώτη στάση, στην πλατεία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βαλιάνο.
1: Είδατε να περνάει, πομπή αυτοκινήτων με μεγάλη ταχύτητα,
2: Νωρίς.
1: Νωρίς είναι.
2: 11.30 ώρα είναι το ραντεβού στην Αρναία.
1: Δημήτρη, θα το δούμε εμείς αν περάσει από εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορεί να σταματήσει και κάνα καφέ. Θα δούμε.
4: Δεν μου έλεγαν πριν τις 9 στη Θεσσαλονίκη πάντως.
1: Ναι, μπορεί να πίνει καφέ αλλού, ποιος ξέρει.
4: Είμαι στις αναχωρήσεις. Ακούτε τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα που περνάνε. Έχει κινητικότητα.
1: Μάλιστα, ωραία.
4: Για τέτοια μέρα το πρωί.
1: Καλώς. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Αν προκύπτει κάτι, μας ειδοποιείτε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Βλέπω και τα μηνύματα, βέβαια. Αλλά προτιμώ να δίνετε εξηγήσεις για ορισμένα πράγματα στο τηλέφωνο. Αν όχι, γράψτε μου, όπως είναι χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ρε εσύ, Διαμαντίδη, να μην ψήνουμε τα παιδιά μας όταν μεγαλώσουν και οριμάσουν να κάνουν το δικό τους σπίτι.
5: Δεν τα ψήνετε, να τα ψήνετε,
1: να εργαστούν, να κάνουν οικονομία και αποταμίευση.
5: Όχι. Είναι λάθος.
1: Αυτό είναι λάθος. Να πάρουν δάνειο, να πάρουν.

0: να πάρουν δάνειο.
1: Όχι, είναι λάθος.
2: Για πες, εξήγησε.
1: Είναι λάθος ζωής να στρέφεις έναν άνθρωπο στην αποταμίευση σήμερα, ναι, τη 2026, για να μαζέψει ένα τρελό ποσό. Τι να πω, 300, 400, δεν ξέρω, για να πάρει σπίτι. Επί της ουσίας, όλη του τη ζωή μένει εγκλωβισμένος σε αυτό το στόχο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρώτα-πρώτα, ανοίξτε το βλέμμα σας να βλέπουμε και περιφερειακά. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ντε και καλά μες στο πολεοδομικό συγκρότημα αυστηρά. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ζήσε και τη ζωή σου. Μπορείς να είσαι σκλάβος των πετών και των τούβλων.

0: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
1: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
0: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
1: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
0: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
1: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου. Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι.
8: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323-111-410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
13: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
14: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
15: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
16: Μινάς Ιωάννης.
15: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
16: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
15: Με πολυετή εμπειρία.
16: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
15: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
16: Από πλακάκια,
15: κουφώματα,
16: είδη γήινης,
15: υδραυλικά,
16: χρώματα
15: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
16: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
15: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
16: Επίσημα,
15: μοναδικά,
16: με πολυετή εμπειρία.
17: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
18: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
17: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
18: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3747.
19: Καταξίδια στο πλανητάριο. Τρισδιάστατες προβολές στο Κοσμοθέατρο. Διαδραστικά παιχνίδια. Εκθέσεις του Μουσείου Τεχνολογίας. Νόησης. Απέναντι από το Mediterranean Cosmos.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις κουπονιά αγορών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
22: Εδώ είμαστε!
21: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
23: Καλώς την.
24: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
23: Πού το κατάλαβες?
24: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
23: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: περιμένουμε να δούμε αν θα έχουν βροχές. Ενδέχεται το Σάββατο. Κυρίως βέβαια στον όγκο, στον κορμό της χώρας και δυτικά. Και πάλι μάλιστα το Σάββατο ξόφαλτσα μέσα στον κόλπο και κάτω χαμηλά προς την Εύβοια. Την Κυριακή όμως νομίζω ότι θα βρέξει. Νομίζω όμως την Κυριακή θα βρέξει με καταιγίδες, καθώς οι θάλασσες παραμένουν θερμές και βγάζουν καταιγίδες, καθώς παίρνουν την υγρασία από τη θάλασσα που είναι θερμή και δημιουργούν συνθήκες καταιγίδες. Για την ώρα είμαστε καλά, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ για την παρέα, είναι ωραία η παρέα. Τα λέμε και στο τηλέφωνο, μου λέγει ένας φίλος ακροατής προηγουμένως για το πώς πετάμε τα λεφτά του ενοικίου, ενώ θα μπορούσαμε με ένα ενοίκιο να πληρώνουμε δάνειο για 20 και 25 χρόνια φτάνουν. Αν δίνουμε 400 ευρώ το μήνα σε ένα δάνειο για σπίτι, κύριε Διαμαντίδια, κάντε λίγο ένα λογαριασμό και αν υπάρχουν τράπεζες πλέον, δύσκολα. 400 ευρώ το μήνα είναι 5.000 το χρόνο, Δημήτρη. 5.000 το χρόνο, πού να πληρώσει σπίτι. 5.000 το χρόνο με 400 είναι 100.000 στα 20 χρόνια. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 ευρώ. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.

0: Μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Καθαριότητα σπιτιών.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
5: Nexus.
4: Πότε?
5: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
4: Πώς?
5: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
4: Αποτέλεσμα.
5: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ευχαριστώ για τις καλημέρες στο τηλέφωνο. Είναι πολύτιμη συντροφιά και η παρέα και ένα γεια. Έτσι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Με τη Μαρία συζητούσαμε προηγουμένως ότι ο υπολογισμός που κάνω εγώ για 400 ευρώ ενίκιο δεν υπάρχει, μου λέει. Δεν μπαίνει θέμα. Εννοείται, Μαρία. Και βέβαια άλλαξαν οι εποχές. Άλλαξαν οι εποχές. Λέει όμως ο κύριος Μητσοτάκης το εξής για το θέμα της στέγασης. Λέει το εξής,
10: συμπλώνησε. If we want to build more, we need to give incentives. And one of the incentives that we can give is to add some height to our buildings. Because this is a densely populated city, we have no space. So if, for example, I'm throwing out a suggestion here, we want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product, where developers are essentially building real estate exclusively for long-term rentals. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories,
9: this could be a solution. Βέβαια, ξεκίνησε η συζήτηση από αυτή την ιστορία, θα την κάνουμε και μαζί σε άλλο επίπεδο. Ο κύριος Ανδρουλάκης τι λέει?
11: Η Αθήνα είναι επιβαρημένη σε επίπεδο κατασκευής στον κεντρικό αστικό ιστό. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει συν 2-3 ορόφους μπόνους για να λύσω το πρόβλημα. Άρα να έχω περισσότερη προσφορά κατοικιών για ενοικίες. Άρα τι λέει? Να αποκτήσουμε παντού αστικές χαράδρες που θα δυσκολέψουν τη ζωή μας. Θα κάνουν αβίωτη τη ζωή στο κέντρο των Αθηνών με περισσότερο μπετό, παρά να επιταχύνει τα σχέδια πόλης, ώστε αντί να έχουμε κάθετη.
9: Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας.
12: Είμαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ο μέσος πολίτης πληρώνει το 1/3 του εισοδήματός του για στέγη. Αυτό το ήξερε ο Πρωθυπουργός.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, τα έχω μεταδώσει τα ηχητικά. Ας μπούμε λίγο στο ζουμί.
12: Να αξιοποιήσω όμως αυτό το τεράστιο.
13: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ηλίας Περτσινίδης, πρόεδρος της δικού σας επιτροπής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Περτσινίδη, καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Κύριε Περτσινίδη, μπήκε ξανά στην επικαιρότητα το ζήτημα της προσθήκης καθύψους τώρα ενός, δύο, τριών ορόφων.
9: Παλιά είχαμε μεταφορά συντελεστού. Η Καλαμαριά έχει μερικές πολυκατοικίες που είναι τριόροφες και άλλες έχει εφτά όροφες. Δεν ξέρω.
13: Για λόγους προσφοράς, προς ενοικίαση.
9: Και επίσης και κάτι άλλο, Δημήτρη μου, συμπληρωμένο έτσι όλο μαζί. Καλημέρα, κύριε Περτσινίδη, και από μένα. Το θέμα αν οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας παίζουν ρόλο, σε ποια κατεύθυνση, θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι, Δημήτρη.
13: Άρα, είναι όντως αυτή μια βιώσιμη λύση ή είναι μια λύση η οποία αφενός έχει θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και αφετέρου είναι μια λύση...
9: Ένα τείχος πολυκατοικίων.
13: Ναι, τσιρότο δηλαδή λύση, τίποτα το ιδιαίτερο.
9: Ένα χαντάκι για το 40 μέτρα και δεν μπορείς να πάρεις ανάσα σε ένα στενό με 6 μέτρα. Ναι, κύριε Περτσινίδη.
14: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ήταν μια πρόταση ότι θα μπορούσε να γίνει. Εγώ έτσι το διάβασα τουλάχιστον. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή δουλεύεται προς αυτή την κατεύθυνση, δουλεύεται κάποιο νομοσχέδιο από το ΙΠΕΝ. Γιατί πραγματικά θέλει πολλή δουλειά και πολλή σκέψη το πώς θα το υλοποιήσεις ένα τέτοιο μέτρο. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σε ήδη δομημένες περιοχές, θα πρέπει να γίνει σε περιοχές που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δόμηση ή είναι πολύ αραιή η δόμηση. Λοιπόν, άρα για το κέντρο της Αθήνας που μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, θεωρώ ότι είναι άκερη η τοποθέτησή του. Δεν νομίζω ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν στιγμή άδεια οικόπεδα στα οποία να μπορεί κάποιος να κρυφτήσει μια νεόδμητη οικοδομή.
9: Έχει την Επτάλοφο όμως, τριόροφες, παλιές. Έχει τη Μενεμένη. Έχει...
14: Μιλάτε για τη Θεσσαλονίκη. Έχει. Άρα στην ουσία πρέπει να το δούμε, έτσι, το πού θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει, εάν το αποφασίσει η κυβέρνηση, να το εξετάσει και να το κάνει με τέτοιο τρόπο
9: πολύ,
14: ώστε να μην καταπέσει.
9: Κύριε Περσινίδη, λίγο το δαγκώνει αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν φτάνει, δεν έχουμε αυτοκίνητα να βάλουμε σε μια άκρη. Έχουμε μαζευτεί ένας πάνω στον άλλο, να βάλουμε και άλλους τρεις από πάνω, δηλαδή πού πάει η ιστορία.
14: Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί όπως είπε και έχουμε μεν αυτή τη στιγμή τα υψηλότερα ενίκια σε σχέση με το εισόδημα σε όλη την Ευρώπη, παράλληλα όμως έχουμε και χαμηλά κτίρια, έτσι, οι πολυκατοικίες μας δεν είναι πολύ ψηλές. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια άλλη φιλοσοφία στους μηχανικούς από ανθρώπους αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι υπέρ των ψηλών κτιριών και της μικρότερης κάλυψης. Έτσι, δηλαδή μικρότερη κάλυψη στην οικοδομή, άρα έχω περισσότερο ελεύθερο χώρο κάτω και δίνω ύψος στο κτίριο. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια, ξαναλέω, θα πρέπει να γίνουν όχι σε ήδη δομημένες περιοχές, γιατί δεν μπορεί μια περιοχή να έχει αυτή τη στιγμή πενταόροφες ή τετραόροφες οικοδομές και ξαφνικά σε νέα οικόπεδα να φυτρώνουν 7 όροφες και 8 όροφες. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
9: Δηλαδή να πάμε στα βασιλικά.
14: Αλλά σε
9: επεκτάσεις
14: πόλεων θα μπορούσαν να
9: πάμε στα βασιλικά μετά τη Θέρμη, αφού η Θέρμη είχε 0,6 συντελεστή και σήμερα πουλάει 400.000, 4.000 το τετραγωνικό. Να πάμε λίγο πιο πάνω, να σηκώσουμε τα κτίρια στα 8 πατώματα, να αφήσουμε πρασιές μεγάλες, όπως γίνεται στο εξωτερικό, και να σηκωθούν τα κτίρια πάνω για να κερδίσουμε τετραγωνικά. Κάτι τέτοιο λέτε?
14: Αυτό είναι μια φιλοσοφία, σας λέω, σχεδιασμού. Λοιπόν, αλλά μια φιλοσοφία σχεδιασμού σε μια νέα περιοχή. Έτσι, ναι. Αυτό που είχε γίνει παλιά με τη μεταφορά συντελεστή, έχετε δίκιο, απέτυχε. Γιατί ενώ στην αρχή είχαν πει ότι θα θεσπιστούν ζώνες υποδοχής του συντελεστή αυτού.
9: Πίεσαν οι εργολάβοι και τα πήραν αλλού.
14: Μετά έγινε ξεφραγάμπελι το.
9: Πίεσαν οι εργολάβοι.
14: Πίεσαν οι εργολάβοι και πήγανε παντού μετά σαν τέτοιο. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Η μεταφορά συντελεστή δεν είναι λάθος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στην κατοχή τους διατηρητέα τα οποία δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, και έχουν χάσει πάρα πολλά μέτρα δόμησης. Και αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αποζημιωθούν.
9: Κύριε Περτσινίδη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τίποτα με το Δήμο ή τους Δήμους, πάντοτε με το Υπουργείο, έτσι, έχοντας μια μελετώνται θέματα, εσείς είστε σύμβουλοι του κράτους. Από σας ρωτάμε κάθε φορά, όχι εγώ, καμιά φορά και εγώ, αλλά σαν πολίτης, αλλά η πολιτεία σας συμβουλεύεται. Εσάς ψάχνουν και οι κατασκευαστές, εσάς ψάχνουν και οι εργολάβοι, σας βάζουν μπροστά εκεί, σας λένε παιδιά να το κάνουμε αυτό, κάπου έχουν δίκιο, κάπου ψαχνόμαστε. Υπάρχει τέτοια σκέψη, μελετάτε? Συζητάμε το θέμα του Airbnb, ότι μας έχει φάει τη ζωή, αλλά δεν πάβει να είναι τουρισμός. Golden Visa, πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να συμμαζευτεί η ιστορία. Τετραγωνικά δεν έχουμε, τα σπίτια είναι πολύ ακριβά, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια.
13: Και επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, κύριε Περτσινίδη, το οποίο στην Ελλάδα, σε αντίθεση ας πούμε με χώρες άλλες Ευρώπης, είναι μια προβληματική κατάσταση στην Ελλάδα.
14: Θα ξεκινήσω από τις επεκτάσεις, οι οποίες δεν είναι, ήταν, είναι και ελπίζω να σταματήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Αργούν πάρα πολύ οι επεκτάσεις πόλεων στην Ελλάδα. Παλιά το καταλάβαινα όταν η χώρα τη δεκαετία του 50, του 60 που βγήκε από έναν πόλεμο και στη συνέχεια από έναν εμφύλιο, λοιπόν, δεν υπήρχαν οι δομές που θα μπορούσαν να πετύχουν τις επεκτάσεις, γιατί ξέρετε μια επέκταση πόλης δεν είναι μόνο το να βάλεις τα οικόπεδα μέσα στο σχέδιο, έτσι, μετά το κράτος πρέπει να κάνει τα δίκτυα.
15: Όχι, λοιπόν, πρώτα πρέπει να τα κάνει κανονικά.
14: Λοιπόν,
15: οπότε δεν βλέπετε τι έγινε στη Θέρμη.
14: Το κόστος ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο για εκείνη την εποχή, οπότε επιλέχθηκε για την παροχή.
9: Κύριε Περσινίδη, γελάμε καμιά φορά, αλλά στη Θέρμη, κλασικό παράδειγμα μιας επέκτασης της Θέρμης στο τελευταίο διάστημα, με συντελεστή 06, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα πάνε βιτιοφόρα και παίρνουν τα λίμματα.
14: Αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποτε στην
15: χώρα.
14: Πρέπει η δόμηση να έχει ένα σχεδιασμό. Οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως, νομίζω ότι είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να δούμε σαν...
9: Τι έχουμε μπροστά μας τώρα εδώ στην περιοχή?
14: Τώρα, θα πάω όμως και στα άλλα που είπατε. Στο Airbnb. Στο Airbnb πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Έτσι, πρέπει να βάλουμε ένα ανώτατο όριο ανάλογα με την πόλη. Έτσι, στην Αθήνα εννοείται ήταν περισσότερα, στη Θεσσαλονίκη λιγότερα, στις Σέρες ακόμη πιο λιγότερα, λοιπόν, ακόμη πιο λίγα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μπει ένα όριο, ένας αριθμός, ότι μέχρι εκεί το έχουν κάνει ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκές πόλεις αυτό. Λοιπόν, δεν μπορούν να γίνονται όλα τα σπίτια Airbnb. Προχθές γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα της Αρχιτεκτονικής, η οποία ήταν αφιερωμένη στο δικαίωμα στην κατοικία. Δεν νοείται δημοκρατία όταν οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα σε μια ασφαλή και σε μια βιώσιμη κατοικία.
9: Είπα και στο δικαίωμα στην αισθητική, δηλαδή ώρες-ώρες τι έχουμε φτιάξει, Θεέ μου.
14: Αυτό δυστυχώς...
9: Φταίτε κι εσείς που δεν βάλατε πόδι, δηλαδή έπρεπε εκείνα τα χρόνια να πείτε δεν το κτίζω αυτό ρε παιδί μου, τι χάλι είναι αυτό ρε εσύ εργολάβε που με φέρνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων.
14: Καλά, δεν τα σχεδίαζαν οι εργολάβε. Τώρα μεταξύ μας συνάδελφοι τα έχουν σχεδιάσει όλα αυτά και τα
9: άσχημα. Εννοείται. Πέστε μου λίγο, έχουμε σε εξέλιξη κάποια επέκταση τώρα σε κάποια περιοχή, μελετάτε κάποια περιοχή?
14: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά, τα οποία ξέρετε γίνονται με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το ΙΠΕΝ. Λοιπόν, μόλις ολοκληρωθούν τα τόπους σου, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα των, γιατί γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους, και ελπίζουμε να προχωρήσουν όλα και να μην κολλήσουν κάποια. Λοιπόν, οπότε θα υπάρχουν μια πλήρη εικόνα της γης, να το πω έτσι, της...
9: Δεν την έχουμε ακόμα, έτσι, δεν την έχουμε συνολικά. Δεν την έχουμε συνολικά στη χώρα, τώρα γίνεται.
14: Συνολικό σχεδιασμό δεν είχαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Τώρα τα κάνουμε. Κάναμε το κλιματολόγιο, σιγά-σιγά. Πάμε βήμα-βήμα. Και να σας πω κάτι, εγώ το χαίρομαι που πάμε βήμα-βήμα. Γιατί όταν προσπαθούμε να κάνουμε άλματα, συνήθως κάνουμε πατάτα. Σε εισαγωγικά τώρα, έτσι, σαν τέτοιο. Πάμε βήμα-βήμα, έτσι. Μπαίνουμε κι εμείς σε μια ψηφιακή εποχή. Όλα πλέον ψηφιοποιούνται. Πραγματικά, εγώ που είμαι 52 ετών, από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το επάγγελμα μηχανικού μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει άρδιντο η ζωή μου και το επάγγελμά μου. Κάποια πράγματα που μπορούσαν να μου τρώνε και 2 και 3 μέρες για να τα βρω, τώρα πλέον τα βρίσκω κατευθείαν μέσα σε 10 λεπτά στο δίκτυο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν στη ζωή μας και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερη δόμηση. Όχι, με
9: καλύτερη, περισσότερη, βιώσιμες πόλεις. Τώρα το αν είναι πάνω ή κάτω θα το δούμε. Δεν μας αρέσουν στην Ελλάδα τα ψηλά κτίρια, είναι αλήθεια. Θέλουμε να είμαστε έξω όλη την ώρα. Είναι δυνατόν να είμαστε σε διόρφηση? Όλα διόρφα και όλοι έξω. Δεν το βλέπετε τι γίνεται με τα μαγαζιά?
14: Εννοείται, πάμε στις παλιές πόλεις και λέμε γιατί δεν τα διατηρήσαμε. Ήταν δύσκολο όμως να τις διατηρηθούν. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήταν εύκολο να διατηρηθούν οι παλιές πόλεις στη χώρα. Λοιπόν, υπήρχε τεράστια ανάγκη για στέγαση. Λοιπόν, και γι' αυτό σας το ξαναλέω, οδηγηθήκαμε στην αντιπαροχή, η οποία οδήγησε σε αυτά τα...
9: Όλα δείχνουν όμως ότι η χώρα μας έχει ένα μοντέλο σε δύο πόλεις να είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας. Δύο πόλεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό.
15: Είναι πάνω από το μισό.
9: Είναι πάνω από το μισό.
15: 5,5 εκατομμύρια.
14: Εγώ θα διαφωνήσω, αδικείται την Θεσσαλονίκη. Δεν θα τη βάλω μέσα. Γιατί να τη βάλουμε μέσα? Στην Αθήνα είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας. Και παραπάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, η Θεσσαλονίκη γιατί να μπει μέσα σε αυτό το.
16: Θα ήθελα να πέσει λίγο η βενζίνη και να σηκωθώ να φύγω από την Επτάλοφο, λέει ένας ακροατής τώρα στο τηλέφωνο, στο μήνυμα εδώ. Να φύγω, λέει, και από την Τούμπα και να πάω να ζήσω στα Κουφάλια. Αλλά φτιάξτε καμιά υποδομή. Αυτό θα το δούμε σε 20 χρόνια.
14: Να σας πω, αυτό συνέβη σε κάποια φάση. Φύγανε πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς και πήγανε στα περίχωρα, έτσι. Κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δηλαδή Περαία, Τρίλοφο, Πλαγιάρη. Εγώ το είδα και το έζησα και από φίλους ότι σιγά σιγά προσπαθούσαν να επανέλθουν πίσω στον αστικό ιστό. Εκτός από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τρέλα με τους κήπους και με τη φύση, έτσι, σαν τέτοιο. Δεν είναι εύκολο αυτό που ζουν στο εξωτερικό, το ότι μένουν σε προάστια και δουλεύουν στο κέντρο της πόλης.
16: Ας πούμε, αν καταφέρουμε στις υποδομές να στείλουμε προαστιακό στα Κουφάλια, στα Κουφάλια όχι, αλλά τέλος πάντων πάει μέχρι το Πολύκαστρο, ας πούμε, το τρένο, ή το μετρό προχωρήσει δυτικά, κάνει μια κίνηση. Αυτά 20 χρόνια. Τότε θα μπορέσουμε να δούμε την πόλη να μεγαλώνει. Για την ώρα δεν φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να μεγαλώσει θεαματικά, έτσι δεν είναι?
14: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Το μετρό δυτικά εννοείται ότι πρέπει να γίνει, αλλά μιλάμε για ένα έργο που αφορά τον αστικό ιστό της πόλης.
16: Ναι, ναι.
14: Ο προαστικός είναι μια άλλη ιστορία.
16: Οι Κατερινιώτες, ας πούμε.
14: Δεν είναι δύσκολος.
16: Ναι, οι Κατερινιώτες έζησαν την ευλογία. Μιλώ γύρω-γύρω. Έζησαν την ευλογία να δουλεύει το τρένο. Μετά χάσαμε τα τρένα, τα χάσαμε όλα. Αν το τρένο μας πήγαινε γρήγορα στη Λάρισα και όλη η διαδρομή με τα εκατέρωθεν χωριά είχε τη δυναμική, αν φτάναμε στην Έδεσα με μια γραμμή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
15: Είναι ακριβώς το μοντέλο. Της Γερμανίας, της Γαλλίας
16: και κύριε Περτσινίδη, είναι χαρακτηριστικό αυτό που δείχνει πόσο πίσω είμαστε. Έτσι, στα επίπεδα αυτά, στις υποδομές δηλαδή. Κακά τα ψέματα, το είπατε χαρακτηριστικά. Τώρα μπορώ να πατήσω δύο κουμπιά και να δω μια άδεια που βρίσκεται, τι είναι, τι δεν έχει,
15: δηλαδή, πρόβλημα. Ξέρετε τι λέει ο Στέφανος, κύριε Περτσινίδη, αυτό το οποίο όντως κάνουν οι σύγχρονες πόλεις, το να μένεις στα Μουδανιά και να έρχεσαι με ένα τρένο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη και να έχεις χαμηλότερο κόστος απόκτησης κατοικίας στα Μουδανιά από τη Μαρτίου. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό ζητάει η χώρα. Δεν ζητάει δύο επιπλέον ορόφους στις οικοδομές, κατά τη δική μου εκτίμηση, κύριε Περτσινίδη.
14: Ναι, πάτε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι ο πολιτισμός, όπως το λέτε. Είναι κάτι το οποίο θα δουλέψει στην επόμενη γενιά. Ξέρετε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εύκολα τις συνήθειες κίνησης κάποιων ανθρώπων. Λοιπόν, εγώ βλέπω και στο μετρό πόσο πολύ το χρησιμοποιεί η νέα γενιά, λοιπόν, τα νέα παιδιά, έτσι, και πόσο λιγότερο το χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες ηλικίας. Λοιπόν, όχι αυτοί που χρησιμοποιούσαν αστικό, αυτοί το χρησιμοποιούν, εννοείται, έτσι. Αυτοί που χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητό τους. Λοιπόν, η συνήθεια είναι κάτι το οποίο είναι με την ηλικία, όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι δύσκολα αλλάζει κάποιος τις συνήθειες του. Αλλά από εκεί πέρα, οι προαστιακοί σιδηρόδρομοι, πραγματικά, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στη μετακίνηση στη χώρα και να συνδέσει τη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε προτείνει εμείς πολλές φορές, έτσι, με όλες τις πρωτεύουσες, ας πούμε, της Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίως με την Έδεσα, στην οποία ο δρόμος αυτή τη στιγμή είναι όπως είναι.
16: Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Περτσινίδη. Σας ευχαριστούμε για την κουβεντούλα. Έχει ενδιαφέρον. Κατοικία. Άντε φτιάξει οικογένεια τώρα, 30 χρονών. Με το κορίτσι σου, το κορίτσι σου με σένα. Κάνει συζήτηση, ας πούμε. Θα παντρευτούμε, μας τόσα χρόνια μαζί, θα κάνουμε κανένα παιδί. Πού θα μείνουμε? Στις μάνας μου. Πού αλλού?
15: Πώς θα γίνει? Αν είχες τρένο και έμενε στα Μουδανιά και κατέβαινε
16: μέσα
15: στα
16: εμείς. Μουδανιά, σε πειράζει το Πολύκαστρο?
15: Το Πολύκαστρο.
16: Τι ρατσισμός ανατολικός είναι?
15: Πες εσύ μια άλλη δυτική περιοχή. Αν είχες ένα τρένο αξιόπιστο, μένεις εκεί και κατεβαίνεις αν θέλεις και η δουλειά σου είναι στην πόλη, κατεβαίνεις.
16: Ανατολικά ή δυτικά εξαρτάται. Μια χαρά.
15: Όπως είναι ανεπτυγμένες όλες οι βόρειες χώρες και όχι μόνο. Η Ιταλία είναι μια χώρα.
16: Ξέρεις τι ωραία είναι η Γαλάτιστα.
15: Μόνο σιδηρόδρομος. Έτσι.
16: Μια χαρά δεν είναι, σου ρωτή. Χαλκιδόνα.
15: Με ένα αξιόπιστο τρένο όμως.
16: Γιατί δεν είναι ωραία στην Αλεξάνδρεια, περνάει και το τρένο, αλλά ναι. Και ωραίο σταθμό. Μ' ακούει κανείς στην Αλεξάνδρεια, φανταστείτε. Κανονικά η Αλεξάνδρεια.
17: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Διάλειμμα για διαφημίσεις.
18: Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
19: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
20: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
19: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
20: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
19: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
20: 355-54.
21: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
22: No, no.
21: Do you know Λευκός Πύργος?
22: No, no, what is this?
21: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
22: Oh, yes. Έπιπλα.
21: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
22: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
22: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας έπιπλο Χριστόπουλος.
21: Τηλέφωνο 2321-078-281.
23: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
24: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
23: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
24: Μετά, πρώτα τα υλικά.
23: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
24: Τιμές θαύμα για όλους.
25: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
21: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
26: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
21: Car Service Νούλης.
26: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
21: BMW,
26: Mini Cooper,
21: Volvo,
26: Volkswagen,
21: Audi,
26: Seat,
21: Skoda.
26: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
21: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
26: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
21: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
26: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
21: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
26: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
21: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
26: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
21: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
26: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
21: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
26: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
21: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
26: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
21: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό.
0: Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
1: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
16: Είναι να είναι νοικοκυρεμένοι και όλοι οι υπόλοιποι είναι. Άσε ρε Σισάκη τώρα.
4: Τι είναι οι τζαμπατζίδες, τζαμπατζίδες είναι. Μικρολαμόγια είναι.
16: Ορίστε, ορίστε.
4: Στην ιεραρχία των λαμογιών είναι στα κατώτερα στρώματα.
16: Φτωχοδιάβολα.
4: Αν ξεκινάει αυτό ως εκπαίδευση, προοδευτικά θα γίνουν και μεγαλύτερα λαμόγια. Καλή πρόοδο.
16: Μπήκε ο λεκτής στο 20.
5: Καλή σας μέρα και από μένα. Με την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώνεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική, με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.
16: Τα νεότερα της Βενιζέλου Εγνατία Αλκαζάρ Χαμζάμπεϊ, πως λεγόταν το παλιό δημαρχείο,
6: Καραβάν Σαράι.
16: Καραβάν Σαράι, ναι. Καπνεργάτης, Μπεζεσθένη, Ίωνος Δραγούμη,
6: Οδός Βαμβακά,
16: το Στενάκι.
6: Το Στενάκι, το οποίο είναι υπέροχο, έχω κάτσει εδώ
16: μια φορά. Τα χρόνια εκείνα της, άσε να πω καμιά ξυπνάδα λίγο παλιατζούρικη, έτσι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι θυμούν τα μικρά τους. Κάποια φορά λοιπόν μου λέει η μάνα μου, εκείνα τα χρόνια στο σπίτι στις Οικές, παίρναμε στο σπίτι δουλειά και κεντούσαμε με μηχανές διάφορα στην εποχή της βιοτεχνίας, δουλειά στο σπίτι. Και μου λέει δεν πας και τα καθαρίζαμε εμείς πιτσιρικάδες, καθαρίζαμε τα γύρω γύρω και τα στέλναμε στους... σε αυτούς που θα κάναν παραγγελίες, ποδιές για την κουζίνα, μπλουζίτσες και διάφορα πράγματα. Μου λέει μαμά μου, δεν πας να κονίσεις τα ψαλιδάκια, κάτι μικρά ψαλιδάκια. Καθαρίζαμε γύρω γύρω τις ραφές, τα ξεφτίσματα. Και κατέβηκα, πήγα εκεί στη Βαμβακά που λέει, δίπλα ακριβώς είναι το καφενείο. Πώς λέγεται το μεγάλο καφενείο τώρα?
6: Το πίσω, από την πίσω πλευρά, μάλλον με Βενιζέλου, λέγεται Καφοδίο.
16: Το Καφοδίο είναι το πιο μεγάλο εκεί. Τώρα είναι, κάνει και παραστάσεις μέσα, παίζουν και συγκροτήματα. Πολύ ωραίο καφενείο και πολύ ωραία γωνίτσα. Λοιπόν, ακριβώς δίπλα από το καφενείο ήταν ένας που ακούνησε. Μου έκανε εντύπωση το Αλκαζάρ, το είχα ξαναδεί. Πρέπει να ήμουν 13, 14 χρονών, 15. Δεν ήταν εύκολο να γυρνοβολάμε μέσα, πέρα, δόθε από τις Οικές, αν και ήταν μόνο 20 λεπτά με τα πόδια. Με τα πόδια, πολύ με τα πόδια. Και εκεί ήταν αυτό το παλιό πράγμα που είχε κάτι τεράστιες πινακίδες και διαφήμιζαν με ζωγραφιές ταινίες. Μάλιστα κάποια στιγμή αργότερα έγινε και τσόντες, έπαιζε και τσόντες.
27: Πριν μισό αιώνα, έτσι.
16: Περίπου, ναι, ναι, ναι, πριν 50 χρόνια. Γιατί γελάς, Δημήτρη, ξέρεις πόσο χρονών είσαι?
7: Όχι, λέω το
16: μισό. Όχι, αν ξέρεις πόσο χρονών είσαι, αν το συνειδητοποιήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, Θεοδώρα.
6: Λοιπόν, εγώ σε αυτό το καφέ που κάθομαι, προσέξτε τώρα, το δεκάραβαν
16: στο 20.
6: Είναι ξενοδοχείο, μπουτίκι ξενοδοχείο, το οποίο εφάπτεται με την Ίωνος Δραγούμη, ακριβώς απέναντι από τη μεγάλη πλατεία του Αλκαζάρ ή αλλιώς Χαμζαμπέι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουν γεμίσει και τα τραπεζάκια εδώ και ώρα, και ακριβώς απέναντι μου είναι η πλατεία στην οποία γίνονται εργασίες, πυρωτόδεις εργασίες, έτσι ώστε να είναι έτοιμη η πλατεία για τα εγκαίνια το Σάββατο το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, έχουν φύγει κάποια από αυτά τα οποία έτσι προστάτευαν την πλατεία μέχρι να γίνουν οι εργασίες, και είδα προς έκπληξή μου ότι υπάρχει και ένα άγαλμα του Ιασονίδη, το οποίο παραμένει εδώ στη γωνία. Τώρα το είδα αυτό. Καλημέρα. Περαστική. Και αυτή την ώρα οι εργασίες είναι πυρετώδεις. Τι να σας πω, φτιάχνουν τον αύριο χώρο, τοποθετούνται και ιστοί για να μπουν οι σημαίες. Βλέπω την ελληνική σημαία, βλέπω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα. Τι να σας πω, από τις πιο ωραίες γωνιές αυτό το σημείο. Και μάλιστα η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου μου έλεγε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια να φύγουν οι λαμαρίνες, να ανοίξει εδώ όλος ο χώρος και να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό μνημείο, το οποίο, προσέξτε, μιλάμε για το Χαμζά Μπέι, το πρώτο τέμενος στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο. Χτίστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα. Γιατί λέγεται Χαμζά Μπέι? Προς τιμήν του ναύαρχου Χαμζά Μπέι, το έκτισε η κόρη του, η Χαυσά, μερικά χρόνια από το θάνατό του. Ποιος είναι ο Χαμζά Μπέι? Είναι αυτός που συμμετείχε στην άλωση της Θεσσαλονίκης. Αυτό συμμετείχε. Είναι αυτός κατά την πολιορκία της Θεσσαλονίκης, έτσι, το 1430. Εφάρμοσε ναυτικό αποκλεισμό στο Θερμαϊκό και έτσι συνέβαλε στην κατάληψή της. Είναι ο ίδιος ο ναύαρχος, ο οποίος έκανε επιδρομές σε Ύμβρο, Λίμνο, Θάσο, παράλια Μικράς Ασίας, τα οποία πέρασαν στους Οθωμανούς. Και μόνο στη Ρόδο τον σταμάτησαν οι Αιωνίτες, οι Πότες. Το 1460 τον στείλανε για μια αποστολή στη Βλαχία και εκεί τον σκοτώσανε. Αυτός λοιπόν είναι ο Χαμζά Μπέι. Προς τιμήν του δηλαδή έγινε αυτό το τέμενο, το πρώτο στη Θεσσαλονίκη τότε. Και σκεφτείτε, βάλτε λίγο το μυαλό σας, γύριστε το πίσω, κλείστε τα μάτια. Μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη που τότε είχαμε τη Ρωτώντα, 4ο αιώνας. Είχαμε τον Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, ξεκινάει, χτίζεται αυτό το τζαμί, το οποίο ξεκίνησε ως μικρό συνοικιακό τέμενος ή αλλιώς εντευκτήριος οίκος, έτσι θα το ακούσετε, δηλαδή οίκος προσευχής. Και αργότερα άρχισε να αναπτύσσεται, γιατί και η Θεσσαλονίκη άρχισε να μεγαλώνει, υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη και σιγά σιγά μεγάλωσε. Σκεφτείτε ότι αργότερα ο Σουλτάνος ο Σελίμ ο δεύτερος διέταξε την απόσπαση εικόνων 20 κιόνων από το ναό του Αγίου Μινά, από τη Ρωτώντα και από ένα ακόμα μοναστήρι της Θεοτόκου του Υπομνημίσκοντος, και αυτοί οι κίονες βρίσκονται εδώ.
16: Αυτοί οι κίονες στο περίβολο είναι στο Αλκαζάρ δηλαδή?
6: Ναι, βέβαια.
16: Αυτοί οι κίονες που βλέπουμε πίσω στην αυλή και στο ενδιάμεσο, που θα τους δούμε μόλις ανοίξουν το Σάββατο, είναι παρμένοι από άλλα?
6: Ναι.
16: Σοβαρά, ε?
6: Αυτό γινόταν κατά κόρον ούτως ή άλλως.
16: Ούτως ή άλλως.
6: Γινότανε παντού, σε όλο τον
16: κόσμο
6: γινόταν
16: αυτό. Δεν μου λες εσύ, τι ωραία που μας τα λες. Μήπως πρέπει να γίνεις ξεναγός, δηλαδή δεν το δούμε λίγο?
6: Είχα την τύχη πριν από ένα μήνα να μπω με την κυρία Λίνα Μενδώνη μέσα. Ήρθε τότε η κυρία Μενδώνη για την επίβλεψη των εργασιών, για να δει πώς προωθούν, πώς εξελίσσονται τα έργα. Και το είδα μέσα. Είναι, τι να σας πω, μια μαγεία. Καταρχάς μπαίνει κανείς μέσα, η είσοδός του κοιτάζει στην Ίωνος Δραγούμη. Προσέξτε, υπάρχει σημασία που είναι έτσι το τέμενος. Κοιτάζεις προς τη Μέκα. Και μάλιστα χτίστηκε με τις προδιαγραφές της Μέκας. Λοιπόν, μπαίνει κανείς μέσα και βρίσκεται σε ένα αίθριο. Μπορείτε να δείτε στο arthes.gr ρεπορτάζ 1 Σεπτεμβρίου. Τότε το κάναμε. Βρίσκεται σε ένα αίθριο, βλέπει γύρω-γύρω τους κίονες και μετά μπαίνει μέσα στους χώρους, οι οποίοι στην ουσία είναι ανοιχτοί. Υπάρχουν ακόμα κάποιες επιγραφές που έχουν μείνει από τότε. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για να τις δεις. Και επίσης παραμένει και ο ζωγραφικός διάκοσμος. Έχει μεγάλη ιστορία το Χαμζά Μπέι. Ας σκεφτεί κανείς.
16: Τώρα πώς θα το λέμε, Αλκαζάρ, Χαμζά Μπέι, τι λέει με Αντώνη?
6: Χαμζά Μπέι. Χαμζά Μπέι. Τώρα το Αλκαζάρ.
16: Δεν μας αρέσει, είναι...
6: Προσέξτε λίγο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί ο Χαμζά Μπέι συμμετέχει στην άλωση της Θεσσαλονίκης. Έχεις δίκιο.
16: Θα ευλογάμε το Χαμζά Μπέι που πήρε από τους Βυζαντινούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Από την άλλη όμως, σκεφτείτε και το εξής.
16: Μάλιστα.
6: Το κτίριο από το 1467, από το 15ο αιώνα έως και το 1930, δηλαδή μιλάμε για αιώνες, ήταν Χαμζά Μπέι. Από το 1930, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο και μετά, άρχισε να λειτουργεί ως κινηματογράφος. Σκεφτείτε ότι έπαψε να λειτουργεί ως τζαμί στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Είμαστε 1912.
16: Όπως οι Τούρκοι έχουν καθαρίσει πολλές ονομασίες ελληνικές, έτσι και εμείς καθαρίσαμε κάποιες τουρκικές στα πλαίσια του ξεπλύματος της ιστορίας, αλλά η ιστορία παραμένει εκεί, τα χρόνια έχουν περάσει. Εμείς με τους Τούρκους ακόμα έχουμε παρεδώσει και μπελάδες και διάφορα. Επομένως, αν είναι Χαμζά Μπέι ή Αλκαζάρ, τώρα γιατί Αλκαζάρ, τέλος πάντων, θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν μου λες, πού κάθεσαι τώρα?
6: Στη Βονοδό Βαμβακά και βλέπω όλη την πλατεία.
16: Δεν σηκώνεσαι από εκεί να πας να δεις αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε αυτό το τενεκό μαχαλά που έχει... Λοιπόν, που έχει παρατημένο εκεί και είναι σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης τόσα χρόνια και προσβάλλει την αισθητική της όλης περιοχής και την δική μας. Στη γωνία με την Ίωνος Δραγούμη, πήγαινε λίγο, φύγε. Πάρε τα πράγματα σου. Περπάτα, παιδί μου.
6: Θα σας πω γι' αυτό.
16: Άνι πια, έκατσες εκεί τόση ώρα.
6: Ζάλισα και τους τουρίστες που έχουν παραγγείλει εδώ πρωινό. Τι να σας πω. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Δώστε μου λίγο χρόνο.
16: Εν τω μεταξύ, η πλευρά που βλέπει δυτικά του Αλκαζάρ Χαμζά Μπέι αφήνει μια πλατεία στην οποία είναι το άγαλμα του Ιασονίδη, μια πρωτομή του Ιασονίδη, το μεγάλο αυτό ανθρώπου. Άλλη φορά για τον Ιασονίδη, διότι αν ανοίξουμε αυτό το θέμα με τη Θεοδόρα θα μας κάνει ολόκληρη ξενάγηση και την προσωπογραφία του Ιασονίδη, μεγάλος για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχει μια πάρα πολύ ωραία πλατεία για την οποία θα σας πω δύο πράγματα και γι' αυτό το χάλι που επιτρέπουμε να είναι μέσα στα μούτρα μας τόσα χρόνια και ενώ παραδίδεται το Αλκαζάρ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο δεν μπόρεσαν να ξυλώσουν από εκεί αυτό τον τενεκεδό κοντέινερο, κατουρά ο σκύλος γάτα, κανασουρωμένος και τέσσερα καφάο μέσα στα μούτρα μας. Στο πιο περίοπτο σημείο και πιο σημαντικό σημείο της Θεσσαλονίκης, η Βενιζέλου, η Εγνατία, η Ιόνος Δραγούμη. Και από κάτω είναι, τι να σου πω, Νεφρά, Σικότη, όλα μαζί της πόλης. Για να δούμε τι λέει η Θεοδόρα. Είναι εκεί, έχει γούστο να τ' άφησαν εκεί από. Σ' ακούω, ναι.
6: Μυρίζει πογιά. Πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, πέρα από τις εργασίες οι οποίες γίνονται, βάφουνε και τα καφάω, τα γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα. Και αυτό το που λες το... Πώς να το πω?
16: Τενεκεδό μαχαλάς.
6: Ναι. Γύρω-γύρω έχει βαφτεί, γιατί έχει κάτι καφάω γύρω-γύρω.
16: Σαντήρ κοντέινερ.
6: Τα οποία έχουν βαφτεί σε μια γκρι, σκούρη, ποντική... Μπογιά, που απομυρίζει ο τόπος μπογιά. Αυτό βρίσκεται ακριβώς μπροστά.
16: Ποιο είναι το αυτό, παιδί μου? Είναι ακόμα εκεί αυτό το χάλι, δηλαδή?
6: Ναι, εδώ είναι. Είναι ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
16: Καλά ρε εσύ, Δήμαρχε, τι χάλι είναι αυτό τώρα? Τι ρε ζηλίκι. Το βάφουν πρόχειρα τώρα? Δηλαδή βάφουν και το κοντέινερ?
6: Το κοντέινερ λίγο το περιποιήθηκαν, τοποθέτησαν και κάτι, τι να σας πω, είναι εικόνες μέσα από το Χαμζά Μπέι για να βλέπει ο κόσμος γύρω-γύρω, έτσι να το καλύψουν λίγο. Τα καφάο που είναι γύρω-γύρω τα βάφουν γκρι αυτήν την ώρα, τα καλοπίζουν δηλαδή, Γιατί πραγματικά φαίνεται κάπως. Είναι ακριβώς μέσα στην είσοδο.
15: Δηλαδή είσοδο πάνω στη γωνία. Πάνω στη γωνία. Πάνω η Ιώνος Δραγκούμη. Δεν υπάρχει σημείο που να μην περνάει η άντα. Δηλαδή πώς θα γίνει. Και δεν μπορούν αυτά τα καφάω να συμμαζευτούν κάπως, να γίνουν κάπως. Τι χάλι
6: είναι. Πρέπει να φύγουν, Στέφανε.
15: Γιατί δεν πιάνει η Μενδώνη εκεί πέρα το δήμαρχο να του πειρεσεί δήμαρχε. Τι χάλι, εγώ σε φέρνω εδώ πέρα όλο το ιστορικό της...
6: Τον έπιασε.
15: Σοβαρά.
6: Δεν ξέρω αν τον έπιασε βέβαια, αλλά θα σας πω. Έχω ρεπορτάζ γι' αυτό.
15: Για, πες μου.
6: Προσέξτε τώρα. Αυτός ο σταθμός, όπως και άλλοι, 7 στο σύνολο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτή η σταθμή μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βρίσκονται στην πόλη τα τελευταία 30 χρόνια. Κάνουν μετρήσεις και παρουσιάζονται στο site.
15: Είσαι σίγουρη, μήπως έχουν μπει μέσα ποντίκια, αράχνες και κατσαρίδες της πόλης, ξανθές. Κατσαρίδες.
6: Αυτός τώρα, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στη μούρη του Αλκαζάρ, θα μετακινηθεί λίγο. Δηλαδή...
15: Αυτό το χάλι, δηλαδή, το πάρουν και θα το πάνε πού?
6: Δεν θα φύγει από εδώ. Δεν φεύγει. Θα μετακινηθεί.
15: Στείλε φωτογραφίες, έλα ρε, πλάκα κάνεις.
6: Και
15: τώρα
6: θα πάει.
15: Με δουλεύεις γιατί έχω ευαισθησίες επί του θέματος. Λοιπόν,
6: ακούστε με, έχω ρεπορτάζ. Τους επόμενους μήνες θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει τώρα.
15: Δεν θα φύγει από εκεί, παιδί μου, αυτό το πράγμα.
6: Σε κανένα 2 μήνες περίπου θα μετακινηθεί. Δεν θα φύγει.
15: Πού
6: θα πάει πάνω.
15: Στον Ιασονίδη.
6: Στη γωνία, βαμβακά με.
15: Στον Ιασονίδη θα πάει.
6: Αυτή που κατεβαίνει. Σχεδόν, γιατί ο Ιωσονίδης εκεί που βρίσκεται, τώρα ο Ιωσονίδης και Χαμζά Μπεϊ, να σας πω την αλήθεια, τη σύνδεση δεν μπορώ να την καταλάβω. Εντάξει, okay. Δεν την μπορώ να την καταλάβω.
15: Καλά, επειδή δεν μπορούμε να τα κρίνουμε εμείς αυτά τα πολιτισμικά και ιστορικά και αισθητικής, αυτό που βλέπουμε πάντως

0: της Θεσσαλονίκης, καθώς τα βλέπουμε στο σταθμό μετρό, το οποίο είναι ένας, ο σταθμός Βενιζέλου, ένας συγκλονιστικός σταθμός. Σε συνδυασμό με το μνημείο και την παράδοσή του στην πόλη, δεν δικαιολογεί την μη προσπάθεια στον τσάντιρο μαχάλο κοντέινερο κατάσταση. Δηλαδή, έλεος.
1: Δεν μου λέτε, δουλεύει.
2: Δουλεύει. Δουλεύει και σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει αγοραστεί ήδη καινούριο καινούριο κύμπο.
1: Πού δουλεύει εγώ πάλι μέσα, μέσα στον πίνακα δεν το βλέπω. Αγία Σοφίας βλέπω, Απιθύτα, Καλαμαριά, Κορδελιώνη, Χορούδα, Πανόραμα, Σταυρούπολη, Σύνδο.
0: Του κόψαν το ρεύμα.
1: Πού είναι?
2: Μισό λεπτάκι, Αγγελάκη βλέπεις, Μαρτίου βλέπεις, με Καρακάση. Αυτά είναι του Δήμου.
0: Κύριε,
2: του Δήμου.
0: Πρέπει να κάνω. Κυρία μου, κάθεστε εκεί που είστε. Σε 5 λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω. Έλα Κώστα, γιατί. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι χάλι είναι αυτό τώρα, παιδιά. Δηλαδή δεν το. Είναι σαν να. Είσαι στο Ντουόμο, στο Μιλάνο. Στην πλατεία των Δόγιδων, εκεί στο παλάτι μπροστά στη Βενετία, και μπροστά σου βρίσκεις ένα κοντέινερ και αντοχέζουν τα πουλιά.
3: Χορηγός της εκπομπής η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Να, έχει δίκιο η Θεοδόρα. Έχει άλλο δίκτυο Δήμος και άλλο η Περιφέρεια. Δηλαδή έχει η Περιφέρεια στην Αγία Σοφία και έχει ο Δήμος στην Ίωνος Δραγούμη. Έχει η Περιφέρεια στο Αριστοτέλειο, έχει ο Δήμος στην Αγγελάκη.
0: Νομίζω έχει και το Πανεπιστήμιο κάποιος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σταθμό. Περιμένετε. Κώστα, τελευταία έκανες ένα ρεπορτάζ στο Βαρδάρι. Εκεί στην πάνω πλευρά είχε και εκεί ένα σταθμό μέτρησης, θυμάσαι?
3: Ναι, πώς δεν θυμάμαι, πώς... αλλά πρέπει να είναι εγκαταλελειμμένος και αυτός, όπως και όλη η πλατεία. Πάει μαζί με την πλατεία και οι τουαλέτες, που έχει και τουαλέτες εκεί.
0: Στο Βαρδάρι.
3: Ναι,
0: αλλά είναι κλειστές. Καλά, καλά. Ας μείνουμε τώρα να πάρουμε, παιδιά, πρέπει αυτό το τσάντιρο τένεκε εδώ, κατουρημένο, με μπροστά που έχει και καφάο κοντέινερο μετρητή, να το πάμε αλλού.
1: Εγώ λέω κάθε υπηρεσία να βάλει το δικό της δίκτυο. Δηλαδή να έχει και αντιπεριφέρεια ένα δικό της και μετά να έχει και το δημοτικό διαμέρισμα.
0: Για να σας αγοράσουμε, ένα σταθμό και να κάνουμε μια μελέτη μόνοι μας, να δούμε που είναι καλύτερα να μπει, να φαίνεται και ωραία. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μας προσβάλλει. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται ένα λάμπι.

0: χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
5: Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
6: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Άρη Γιάνγκ, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
4: σιγάρι Γιάνγκ, μας ακούν.
3: Να τα ακούω τι όλοι και να του πάρει τι όλοι.
4: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
3: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τζαλίνι.
5: Τρακτέρ New Holland.
3: Ο καλύτερος συνεργάτης.
5: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
3: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
6: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
13: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
14: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
14: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
14: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
13: AutoCars Κουρτέσης.
14: Α είσοδος Ηράκλειας.
13: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
14: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
15: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
16: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
16: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
17: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
18: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
17: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
18: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
17: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
18: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
17: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
18: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
17: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
19: Θεσσαλονίκη.gr.
20: Δεν βλέπω καμιά διαφορά στις καιρικές συνθήκες ούτε για σήμερα, ούτε για αύριο, ούτε για μεθαύριο. Είναι σχεδόν σαν βγαλμένες από καρμπόν. Φαίνεται μια μεταβολή την Κυριακή και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει και νερό το μενού. Όσο πιο δυτικά, τόσο πιο πιθανό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δύσκολα θα την γλιτώσει και η κεντρική Μακεδονία με ταυτόχρονη πτώση της θερμοκρασίας, αλλά αυτά για Κυριακή, έχουμε περιθώριο ακόμη.
21: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
22: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
23: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
22: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
23: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
22: Και τέλεια γεύση.
23: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
22: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
24: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
25: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
27: Πουθενά. Είμαι AI.
19: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
27: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
19: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
28: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίου.
29: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Σήμερα το σύστημα ανοίγει το εργοστάσιο στις σκουριές και αρχίζει να βγάζει χρυσά και χαλκό και τι άλλο, κύριε Διαμαντίδη?
30: Χαλκό χρυσό.
29: Χαλκό χρυσό και αργότερα ενδέχεται και γάλλιο. Δεν ξέρουμε.
30: Χαλκό χρυσό.
29: Αυτή η χαλκιδική και τι δεν έχει? Έλατα, ελιές, βρόσιμες, καβουρότρυπες, μέλι, ναι, και λίγο μέλι,
31: ένα καρό ζαζαβάτια, Airbnb,
29: ναι. Εν μεταξύ, ξέρεις, όσο προχωράει το Airbnb δεν θα μείνει κανείς να δουλεύει στα υπόλοιπα. Δηλαδή τώρα εσύ αν είσαι στη Σικιά, ας πούμε, και δώσεις 10 δωμάτια. Πάρεις 10 δωμάτια. Γιατί μετά να βάζεις και ντομάτες και κατσίκια?
31: Εννοείται. Αν είναι να παιδεύεσαι με την πράσινη ελιά, να πάρεις 1,5 ευρώ το κιλό.
29: Δεν έχει ελιές η Σικιά.
31: Λοιπόν,
29: πάμε στη Θεοδώρα. Πάμε στη Θεοδώρα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το χάλι.
31: Πάμε στη Θεοδώρα. Μισό λεπτάκι λίγο.
32: Έρχεται και το νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68 και στο e-shop ergokurtidis.gr. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. Το μότο τους: μας ενδιαφέρει όσο τίποτε άλλο να χτίζουμε το όνειρο των πελατών μας. Προϊόντα με ποιότητα και στυλ, άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία στις συναλλαγές, συνέπεια στις υπηρεσίες, σχέσεις με τους πελάτες που κρατούν χρόνια. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγγένεια του νέου καταστήματος στην Παπαναστασίου 68 στη Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, με μοναδικές προσφορές για εκείνη τη μέρα.

0: Η πόλη η Θεσσαλονίκη, που είναι η καρδιά για όλους μας, είτε είστε κάτοικος της των Ουδανιών, είτε της Προβάλτας, είτε Γλυκής, Θεσσαλονίκη. Και ανάποδα βέβαια για άλλους λόγους. Αλλά εδώ τώρα σιγά σιγά αποκτάμε, συμμαζεύεται μια κατάσταση, να είναι καλά η Μεδόνη δηλαδή, η οποία το πάλεψε και δεν ξέρω τα λεφτά, είναι και αυτά μεγάλη υπόθεση. Τώρα να κάνεις το Αλκαζάρ μνημείο είναι ένα θέμα. Για να ακούσουμε λίγο τη Θεοδώρα.
1: 10 εκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης, από εκεί είναι η πόρη. 10 εκατομμύρια ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε.
0: Χρειάστηκαν ιδιαίτερες διαδικασίες στήριξης. Το μνημείο θα απαλλαγεί από την υποστήριξη στην πλευρά της Βενιζέλου, δηλαδή θα είναι ελεύθερο. Έχει στατικά ζητήματα, έκρυβε μυστικά εκτός των κοιώνων, οι οποίοι βλέπουν, θα δούμε ότι προέρχονται και από άλλα σημεία, δηλαδή μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες και μετά να μας πεις τι θα γίνει με αυτό τον ένε και δομαχαλά εκεί στο...
1: Υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά τη στατικότητα. Σκεφτείτε ότι πέρασαν από πάνω του σεισμοί, πέρασαν από πάνω του διάφορα πράγματα. Είχε προβλήματα λοιπόν στατικότητας, είχε και διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι ολοκληρώθηκαν. Το έργο δηλαδή κράτησε ναι μεν λίγο όσον αφορά την ολοκλήρωσή του, μέσα σε 22 μήνες σχεδόν ολοκληρώθηκε. Παρόλα αυτά όμως δεν υπάρχει πέριξ του μνημείου ούτε μέσα κάτι που να υποδεικνύει ότι χρειάζεται

0: περαιτέρω στήριξη, αντιστήριξη ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να παραμείνει ακέραιο. Αν κανείς κάτσει από την πλευρά της Ίωνος Δραγούμη, τι να σας πω βρε Στέφανε, εδώ έπρεπε να είσαι τώρα. Είμαι κάτω από ένα δέντρο με μία σκιά και βλέπω τον Τρούλο και τους Τρούλους, το μεγάλο Τρούλο, το τεράστιο που βρίσκεται στο κέντρο και γύρω γύρω τους μικρούς. Μια εικόνα υπέροχη. Όταν φύγουν και τα συνεργεία από το σημείο, θα είναι από τις ωραιότερες πλατείες της Θεσσαλονίκης. Αρκεί να φύγει και ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ Ίωνος Δραγούμη και Εγνατίας. Ένα χάλι, ένα κύμπο, το οποίο το περιποιήθηκαν λίγο σήμερα για, λόγω των εγγενείων. Γύρω-γύρω, όση ώρα μιλούσαμε γι' αυτό, Στέφανε, τοποθετήθηκαν μεγάλες αφίσες όπου δείχνουν πώς είναι μέσα το Χαμζά Μπεϊ, για να το περιποιηθούν έστω λίγο. Πρέπει όμως να φύγει. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να μετακινηθεί και θα μετακινηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αλλά τους επόμενους δύο μήνες δεν θα πάει πολύ μακριά, θα πάει στην απέναντι γωνία, δηλαδή, στην καπάνω γωνία.
1: Τι, μήπως είναι και αυτό μνημείο μιας κακοβουσιάς και πρέπει να το κρατήσουμε για να θυμόμαστε το χάλι μας. Να φτιάξουμε ένα καινούριο σταθμό, πιο συμμαζεμένο, με καινούργια μηχανήματα. Αν δεν έχουν, να ζητήσουμε.
0: Έχει, καινούριο, καινούριο.
1: Έχει η πόλη λεφτά, είναι μερικοί που θέλουν να φτιάξουν γήπεδα, θέλουν να φτιάξουν, δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν να φτιάξουν. Ας δώσουμε λίγα λεφτά, μαζέψουμε λίγα λεφτά, τους κάνουμε δώρο, ένα σταθμό. Ντροπή. Ντροπή. Βάλαμε ένα κάρο λεφτά από το ταμείο. Φτιάξαν το μετρό με μια σύγχρονη είσοδο, εκατέρωθεν τη Εγνατία. Προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τις τελευταίες πολυκατοικίες. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κτίριο, το διόροφο στη γωνία της Ίωνος Δραγούμη, που έχει αυτή τη φοβερή πινακίδα επάνω που γράφει Σάντρα. Τι γράφει, δεν ξέρω τι είναι.
0: Στολές.
1: Ναι, το αυτό το μπάντρα, τι γράφει, τι ιστορία.
0: Λοιπόν, είμαι ακριβώς απέναντι και νομίζω.
1: Δουλεύει αυτό για είναι κλειστό.
0: Φυσικά, ανοιχτό, ανοιχτό είναι. Νομίζω μας ακούνε κιόλας. Ναι. Πέρασα νωρίτερα από εκεί και σαν να άκουσα. Μισό λεπτό να περάσω το φανάρι. Μισό λεπτάκι.
1: Πήγαινε και πέσε, παιδιά.
0: Είναι ανοιχτό, έχει στολές. Είναι εποχιακό.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά έχει και διάφορες στολές.
1: Τα Χριστούγεννα βάζει χριστουγεννιάτικα. Ναι.
0: Χριστουγεννιάτικα.
1: Κάπου το νοικιάζουν. Αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να φτιάξουν το.
0: Τώρα έχει καρναβάλια, στολές, ναι, για τα καρναβάλια και σημαίες και για την παρέλαση. Έχει τα ρούχα για την παρέλαση. Και σημαίες. Σημαίες τοποθετήθηκαν και έξω.
1: Ρώτησε αν είναι κανείς εκεί. Ρε παιδιά, θα γίνει τίποτα με το κτίριο τώρα που συμμαζεύεται η περιοχή?
0: Νομίζω. Πού να ξέρουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι εδώ εργάζονται.
1: Καλά, καλά. Λοιπόν,
0: κάτσε
1: αυτά.
0: Να δω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δημοσιογράφος είμαι. Εργάζομαι στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κάνουμε ρεπορτάζ για το Χαμζά Μπεϊ και βλέπουμε εσάς εδώ τώρα με τις στολές. Έχετε ξεκινήσει, ε?
2: Ναι, ναι, έχω ξεκινήσει.
0: Ωραία, ωραία. Το νοικιάζετε εδώ το κτίριο εσείς?
1: Θα γίνει τίποτα με το κτίριο?
0: Εργάζεστε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, όλα με το καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλο να άκουσα ότι μας άκουγε. Πιο πάνω είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μπερδεύτηκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ έχει, εδώ έχει μια πολύ ζωντανή. Εσείς ακούτε? Εσάς άκουγα νωρίτερα. Τι κάνετε?
3: Μεγαλώνουμε.
0: Α, ωραίο ραδιοφωνάκι έχετε. Καλό είναι, καλό είναι. Λοιπόν, εδώ είναι μια ζωηρή γειτονιά. Δεν είναι όπως η Εγνατία που πολλά από τα καταστήματα έχουν κλείσει. Δεν είναι έτσι εδώ. Η Ίωνος Δραγούμη είναι πιο ζεστή. Έχει από τις στολές που είπαμε, έχει καφέ, πολλά for all και open 24 ώρες κτλ. Α, πιο πάνω ξέρετε ποιος είναι? Είναι οι μαρμελάδες και τα λουκούμια, νομίζω Παπαδόπουλος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νόστιμα είναι. Έχω κάνει στο παρελθόν ρεπορτάζ, ρούχα, α, πολύ ωραία. Ολόκληρο γωνιακό κατάστημα με γυναικεία ένδυση και μάλιστα πάρα πολύ όμορφη. Απέναντι η Singer, η γνωστή Singer, η εταιρεία και τα εξαρτήματά της.
1: Ανεβαίνεις άλλο δηλαδή καφέ. Την Ίωνος Δραγούμη, δηλαδή έτσι.
0: Τώρα την ανεβαίνω. Έχει ένα κατάστημα με διάφορα. Α, έχει και κλειστά μαγαζιά. Έχει κανένα δυο κλειστά.
1: Καθώς ανεβαίνεις λίγο παραπάνω, έχει αρκετά.
0: Έχει, ναι.
1: Το ίδιο και
0: όσο
1: η Βενιζέλου. Και το ίδιο και η Βενιζέλου. Λοιπόν,
0: Παπαδόπουλος, να έφτασα στον Παπαδόπουλο.
1: Μυρίζει λουκούμια.
0: Ωραιότερα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν υπάρχουν τα λουκούμια του Παπαδόπουλου.

0: δεν υπάρχουν. Αλήθεια σας το λέω, και οι μαρμελάδες του.
1: Εμείς τρώγαμε μπισκοτάκι και στη μέση ένα λουκούμι και το θεωρούσαμε.
0: Και ένα τελικατέσεν δίπλα. Δεν σας λέω τίποτα.
1: Θεοδώρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Θεοδώρα στην Ίωνος Δαργούμου, Εγνατία, Βενιζέλου, Χαμζά Μπέι, Αλκαζάρ, σταθμός Βενιζέλου και Κύμπο, σταθμός μέτρησης. Πάμε στην Ιερισσό, σε λίγο.
2: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια!
3: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
2: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Fiat. 23100-23123.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus, με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση. Για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
15: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
20: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
21: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
20: Και μετά?
21: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
22: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου

0: κύριε Διαμαντήρη, θα μας μοιραστείτε τη σκέψη σας μαζί μας. Πού έχετε μείνει στο στεγαστικό?
1: Τα λεφτά έχω.
0: Να μαζεύεις λεφτά να πάρεις το γιο σου ένα σπίτι, να έχει.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Τώρα, Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι στην ίδια κατεύθυνση στο ζήτημα. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι θα κλέψει την ιδέα ο Μητσοτάκης, θα με θυμηθείς.
1: Κοιτάξτε, άμα δεν είσαι πρωθυπουργός ή πολιτικό πρόσωπο που διεκδικεί την πρωθυπουργία και να ξέρεις τι σημαίνει ενίκιο, είναι εύκολες οι κουβέντες. Επειδή έχει κάτι βόρειους πρωθυπουργούς που μένουν στα ενίκια και δεν έχουν δικά τους σπίτια και τεράστιες περιουσίες, καταλαβαίνουν καλύτερα. Εμείς εδώ...
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
7: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
11: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
12: Κούκος Grill House.
11: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
12: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
11: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
11: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
12: Τηλέφωνο 2325 111 055.
13: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
14: No, no.
13: Do you know Λευκός Πύργος?
14: No, no, what is this?
13: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
14: Oh, yes. Έπιπλα.
13: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
14: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
14: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
13: Τηλέφωνο 2321-078-281.
15: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
16: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
15: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
16: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
15: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
16: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
15: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
16: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
15: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
16: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
15: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά. Όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
10: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
11: Τώρα Φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
10: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
11: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3707 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
10: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, 12 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κόπης κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γύψος.

0: Λεωνίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ορχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
1: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993. 211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες, σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Μπουτια Μανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml, 3,28. Και φέρει υγρό πιάτων 900 ml, μόνο 2,93. Και η συνταγή?
8: Μετά, πρώτα τα υλικά.
7: Supermarket Kanza.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνκής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί. Στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες δικαιούμαι. Πες μου τους λόγους

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
2: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Courtesis.
2: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Είσαι η παλιά αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στο Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 6944 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
8: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
8: Μπορούμε και το κάνουμε.
10: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
8: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
7: No, no.
6: Do you know Λευκός Πύργος?
7: No, no, what is this?
6: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
7: Oh, yes. Έπιπλα.
6: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
7: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
7: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
6: Τηλέφωνο 2321 078 281.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
9: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
11: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
12: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα.
3: άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούριο ραβουνιάραν άτομ.
6: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
5: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
6: Όσο δε φαντάζεσαι, γυρό σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
5: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
6: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
5: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
6: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τζαλίνι.
7: Τρακτέρ New Holland.
6: Ο καλύτερος συνεργάτης.
7: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
6: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
1: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
6: Du sprichst Deutsch.
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
11: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
12: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
13: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
14: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
15: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
14: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
15: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
14: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
15: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
14: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
15: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
14: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
15: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
14: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
16: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
17: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
16: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
17: Μετά, πρώτα τα υλικά.
16: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
17: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.gogliaz.gr.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
9: Αγάπη, πάμε στο Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23253-00408
9: και 6944-6213-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτοπλοσούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Grill House.
6: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
6: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
6: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325-111-055.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
11: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
12: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321-078-281.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη. Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-3707 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
8: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
9: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
8: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
9: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
8: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
9: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
8: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
9: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
8: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23230 51325.
9: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
10: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
7: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.
3: That's it I can think about for loud music.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 2325300408
6: και 6944-621368.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παράλληλες αγάπες.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
3: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
8: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
11: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
12: Κούκος Grill House.
11: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
12: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
11: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
11: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
12: Τηλέφωνο 2325 111 055.
13: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
14: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα 21,93.
15: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα.

0: πρώτα τα υλικά.
1: Supermarket Kanza.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
0: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
0: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Ξέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
10: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
9: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
10: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
9: Η παπάς Πασχάλης ρε. Και νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
11: Τρακτέρ New Holland.
9: Ο καλύτερος συνεργάτης.
11: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
9: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
12: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
0: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099.
13: Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
14: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
13: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
14: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
13: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις,
14: σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
14: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
15: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
16: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
15: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
16: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
15: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
16: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
15: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

πιο πιστή μου συντροφιά για μένα είναι ο πόνος. Φίλοι και φίλες μ' άφησαν

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.

0: Για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
4: 35554.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
0: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
2: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
7: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
6: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
7: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
6: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
11: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
2: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα.

0: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23.

0: 2310-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
1: Σε ραϊκό κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Du sprichst Deutsch?
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Komm zu Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Αλλά θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
6: No, no.
5: Do you know Λευκός Πύργος?
6: No, no, what is this?
5: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
6: Oh, yes. Έπιπλα.
5: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
6: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
6: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
5: Τηλέφωνο 2321 078 281.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
15: Γιατί, πού τραγουδάει?
14: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
14: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
15: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
14: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
15: Κρατήσεις 23-253-00-408
14: και 69-44-62-13-68.
15: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Έλατε γνώ μου, πιάστο. Πιάστο θυμιατό μου. Σαν χριστιανός και ορθόδοξος,

0: αρέσει να σε.
1: Ναι, πάτερ μου.
0: Τεκνό μου και θα δεις, θα γίνεις άγια. Να έρχεσαι πιο συχνά τώρα.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
5: 35554.
6: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694

0: 2-10-82-73-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.
1: Άλλα για σαν. Παιδιά, πάμε.

0: very much.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
4: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
5: Κούκος Greenhouse.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
5: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
5: Τηλέφωνο 2325 111 055.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
8: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
9: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
8: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
9: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
8: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
9: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
8: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
9: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
8: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
9: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
8: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3747.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Θέλεις να κόψω τις συλλεύες μου πάνω στο κορμί σου, πες. Θέλεις να πέσω από τον έβδομο, να δεις τη δύναμή σου, πες. Θέλεις να πατήσω τον γκάζι μου στη στροφή του θανάτου.

Θέλεις να βάλω φωτιά στο κορμί μου να καώ για σένα, πες μου. Θέλεις να τα βάλω με δέκα και να πεθάνω για σένα, πες μου. Θέλεις να καρφώσω το σώμα μου, την καρδιά μου να βγάλω

0: θέλεις.
1: Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο.

0: Ρημέν.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής.
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

διπλό, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Θέλεις να κόψω τις πλεύες μου πάνω στο κορμί σου, πες. Θέλεις να πέσω από τον έβδομο, να δεις τη δύναμή σου, πες. Θέλεις να πατήσω τον γκάζι μου στη στροφή του θανάτου.

Θέλεις να βάλω φωτιά στο κορμί μου να καώ για σένα, πες μου. Θέλεις να τα βάλω με δέκα και να πεθάνω για σένα, πες μου. Θέλεις να καρφώσω το σώμα μου, την καρδιά μου να βγάλω

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408.
2: Και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μάκης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδου.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.